93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. Δέκα χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star. Ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. Εδασά, εθελοντές δασοπυροφύλακες. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. Εδασά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο Κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου ξεκινάει η μέρα με ζέστη και μάλλον η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη τις επόμενες ώρες. Πλούσια η επικαιρότητα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν πάρα πολλές και πολλές από αυτές συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου. Να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας εντάχει, τεχνική σύσκεψη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για νέα έργα 43 εκατομμυρίων ευρώ, Καλλιόπη Βέτα, έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, η καταστροφή των εξκαφέων στο ρηχείο Μαυροπηγής, ενημέρωση για ζητήματα του προσωπικού και κινητοποίησης του Σπάρτακου, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ερώτηση Πάρη Κουκουλόπουλου, Κοζάνη, Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Κοζάνης, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Τμήμα Καθαριότητας. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και με τη συνδρομή των συναδέλφων. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Ντούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε να δούμε την επικαιρότητα από όλη την Δυτική Μακεδονία, τι μεσολάβησε, τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο και τι συμβαίνει μέχρι αυτήν την ώρα. Πρώτος μας σταθμός η Φλόρινα, η Τάμη Αδάμου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Φλόρινα που ξεκινάει η μέρα με αρκετή ζέστη, ανεβασμένη τη θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με ευνοϊκές τις καιρικές συνθήκες για το Go Run Φλόρινα City που διοργανώθηκε από το Σάββατο το βράδυ και ολοκληρώθηκε χθες κατά τη διάρκεια του μεσημεριού με την συμμετοχή αρκετών κατοίκων αλλά και επισκεπτών σε αυτή την πρώτη έτσι, παρουσίαση της πόλης της Φλόρινας. Μέσα από τρέξιμο, μέσα από τους ορεινούς μας όγκους, μέσα από τις παραποτάμιες περιοχές, από τα νεοκλασικά μας κτίρια, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες γνώρισαν για άλλη μια φορά την περιοχή μας με έναν διαφορετικό τρόπο. Είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα για τις πράσινες διαδρομές, τον περίπατο που πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά μνημεία της περιοχής. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, ο Δήμος Φλόρινας επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες την πόλη της Φλόρινας, αλλά και την παραποτάμια περιοχή μέσα από ένα τρέξιμο. Βέβαια, υπήρχαν και αυτοί που κάνανε λίγο καλύτερο ρεκόρ, να το πούμε έτσι, σε χρόνο. Υπήρχαν όμως και αυτοί που απλά συμμετείχαν για την απόλαυση, για τη διαδρομή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Φλόρινα είναι μια πόλη που παντού μπορείς να περπατήσεις με τα πόδια. Και αυτό το λέμε γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίες στο τελευταίο διάστημα από κατοίκους της περιοχής, επισκέπτες, για την έλλειψη χώρων πάρκινγκ στην πόλη της Φλόρινας λόγω και των εργασιών που γίνονται σε διάφορες περιοχές, στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην δημοτική αγορά, για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, για την διαμόρφωση των πεζοδρομίων, των κεντρικών σημείων της πόλης αλλά και της παραποτάμιας περιοχής σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η πόλη της Φλόρινας και κυρίως η επιχειρηματικότητα. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά περπατούσα.
0: Πάρε μία ανάσα, Τάμη, πάρε μία. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις ή ολοκλήρωσες?
1: Να πω λοιπόν ότι η εβδομάδα ξεκινάει με δύο νέες συνθήκες. Θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι μήνες του Ιουνίου, του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου για τη Φλόρινα είναι οι μήνες των εκδηλώσεων. Είχαμε και εκδηλώσεις και στην περιοχή του Αμιντέου, όπως είχαμε τη γιόγκα στους Αμπελώνες, το διαγωνισμό μασάζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Φλόρινα, που όσοι μπόρεσαν και θέλανε απόλευσαν και δωρεάν μασάζ. Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και έπονται και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Είναι οι μήνες των εκδηλώσεων στην περιοχή που έτσι υποδεχόμαστε όχι μόνο τους επισκέπτες αλλά και τους ομογενείς που έρχονται στην πόλη της, τη γενέτειρά τους, στους τόπους καταγωγής τους, προκειμένου να περάσουν ευχάριστες ημέρες και διακοπές.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με το βλέμμα στραμμένο στην εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Μια εβδομάδα που βρίσκει την Κοζάνη με έντονη κινητικότητα τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο δράσεων και εκδηλώσεων. Το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε χαρακτηρίστηκε από πλήθος εκδηλώσεων σε όλες τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα, δίνοντας ζωντάνια στις τοπικές κοινότητες και αναδεικνύοντας για ακόμα μία φορά τη δραστηριότητα των συλλόγων και φορέων της περιοχής. Περισσότερο όμως για αυτά θα μας πει σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ο Περικλής, ο συνάδελφος Περικλής Καραφιλίδης. Και περνάμε τώρα στα θέματα της εβδομάδας που ξεκίνησε με αιχμή τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα διαζώσει στο κτίριο της Περιφερειακής Ένωτης Κοζάνης. Στην ατζέντα της συνεδρίαση περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν άμεσα την περιοχή της Κοζάνης και όχι μόνο. Με πρώτο την έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης αλλά και κρίσιμες αποφάσεις για έργα και παρεμβάσεις. Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζει η υποβολή πρόταση στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη στήριξη πληγέντων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μέσω χρηματικών βοηθημάτων καθώς και παρεμβάσεων που αφορούν υποδομές, αγροτική οδοποιία και αντιπλημμυρική προστασία σε περιοχές του Δήμου Ορδέας. Παράλληλα, στο τραπέζι της συνεδρίασης βρίσκονται και αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα όπως τροποποίηση προϋπολογισμού εγκρίσης δαπανών για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και συμμετοχή της περιφέρειας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση αναμένεται να αγγίξει συνολικά 31 θέματα που αφορούν όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο έργα υποδομής, πολιτιστικές δράσεις αλλά και διοικητικές και οικονομικές εγκρίσεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Αντιδράσεις προκαλεί η δημοσίευση σε ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, κατεργήσεις και υποβιβάσεις σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το σχολικό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Σιάτιστα και Πτολεμαϊδα, υποβιβασμό σε δημοτικά σχολεία Πτολεμαϊδας και Βελβεντού, καθώς και καταργήσεις σχολικών μονάδων σε Αλωνάκια και Ποντοκόμη. Με ερώτησή του στη Βολή, ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Νάρλα Πάρης Κουκουλόπουλος ζητά την ανάκληση των ρυθμίσεων και την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης. Μένουμε τώρα σε ρεπορτάζ που έρχεται από τη Βουλή, την έντονη αντίδρασή της για την καταστροφή λιγνητικού εξοπλισμού στο ορυχείο Μαυροπηγής. Εκφράζει η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιοπιβέτα, κάνοντας λόγο για έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Όπως επισημαίνει, οι εικόνες της ανατίναξης εξφαθέων σε βαρέο εξοπλισμό, προκαλούν οργή και φόβο, ενώ υποστηρίζει ότι πρόκειται για καταστροφή υποδομών μεγάλης αξίας που δημιουργήθηκαν με δημόσιους πόρους. Η ίδια συνδέει το γεγονός με την πορεία της απολιγνητοποίησης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποδυναμώνουν τον ενεργειακό ρόλο της περιοχής και ενισχύουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα. Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις γύρω από το θέμα της διαχείρισης των λιγνητικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία συνεχίζονται με το ζήτημα να επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο και σε πολιτικό επίπεδο, επιτείνοντας τη συζήτηση για το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή. Πάμε τώρα στο Σπάρτακο, όπου ενημέρωση για επικείμενες κινητοποιήσεις πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένου ΔΕΗ Σπάρτακος σε συνεργασία με φορείς της περιοχής, αντιδρώντας, όπως αναφέρει, σε σχεδιασμούς που επηρεάζουν εργαζόμενους και τοπική κοινωνία. Στη συνεδρίαση τέθηκαν ζητήματα προσωπικού, αποσμίωση θέσεων εργασίας, μεταθεθότητα, προγράμματα εθελουσίας και κατάργησης, ενώ ζητήθηκε εκ νέου συνάντηση με το Υπουργείο Ενέργειας. Να πάμε και στην Άρση, όπου καταγγελία για την ανατίναξη λιγνητικών εξκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής διατυπώνει η αριστερή συμπόρευση, κάνοντας λόγο για καταστροφή ενεργειακών υποδομών και μεγάλη και γρήγορη απολιγνητοποίηση στην περιοχή. Στην ανακοίνωσή της ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική ενεργειακή πολιτική με αναφορές στην ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος και στη διαχείριση των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας. Φεύγουμε από την Άρση, πάμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στην αίθουσα του Κοβεντάριου Δημοτικού Κτηρίου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης έργων και κοινωνικής πολιτικής. Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζει η σύνταξη της έκθεσης του πρώτου τριμήνου του 2026 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Να μείνουμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου ο Δήμος Κοζάνης προχωρά στην πρόσληψη 10 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την κάλυψη αυξημένων αναγκών του τμήματος καθαριότητας και σε ένα φόρουν επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνεται σήμερα Δευτέρα στις 5 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης από τη μετάβαση και την περιφερειακή δομή Κοζάνης του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρήσεως σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της περιοχής. Να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου σημαντικές παρεμβάσεις πυροπροστασίας ολοκληρώθηκαν στην τοπική κοινότητα Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων από συνεργεία της Αυτοτιλούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι εργασίες περιλάμβαν καθαρισμούς, διανοίξεις και συντηρήσεις δασικών δρόμων και σημείων αυξημένης επικινδυνότητας με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο. Μία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες εκεί για τα 50 χρόνια του Γενικού Λυκείου Σερβίων, σε επιτυχιακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας του Γενικού Λυκείου Σερβίων, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα και τα εγγένεια της ανακοινισμένης αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου. Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς το Δήμο Σερβίων, έπειτα από αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την αναβάθμιση ενός χώρου που εξυπηρετεί μαθητές και εκπαιδευτικούς εδώ και χρόνια. Η ανακαίνιση έγινε σε συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της Άγκο, δημιούργησε ένα σύγχρονο χώρο πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για σχολικές και πολιτιστικές δράσεις. Να πούμε ότι σήμερα, να πάμε και σε κάποιες εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται σήμερα, έτσι λοιπόν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, εδώ στην Κοζάνη, έχουν στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Σήμερα Δευτέρα, σε λίγη ώρα, από τις 9 έως τις 1.30, θα διεξαχθεί η ημερίδα με θέμα μαθηματικά και λογοτεχνία, όταν οι αριθμοί αφηγούνται ιστορίες. Όλα αυτά γίνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα. Με το πολιτιστικό διήμερο εκδηλώσεων ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι δράσεις Κλείδωνας 2026. Πάμε στο Δήμο Εορδέας, που διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέας στο προάβλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου στις 9 το βράδυ. Και βέβαια είχαμε κάποιες εκδηλώσεις που άφησαν έτσι το στίγμα τους στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που πέρασε, όπου με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής ο πρώτος λαϊκός ποδηλατικός γύρος Καραγιανίων του Δήμου Κοζάνης, συγκεντρώντας μικρούς και μεγάλους φίλους της ποδηλασίας. Είχαμε και το φεστιβάλ, το τρίτο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών, όπου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με την συμμετοχή 350 παιδιών ηλικίας από 5 έως 15 ετών από 36 συλλόγους. Οι μικροί χορευτές παρουσίασαν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια για την ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Και βέβαια, σε μια πρωτότυπη, να κλείσουμε με αυτό, δράση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαϊδα, όπου δημιουργήθηκε γιγάντιο προφιτερόλ μήκους 30 μέτρων με στόχο την ενίσχυση πυρόπληκτου ηλικιωμένου ζευγαριού από τους πύργους Εορδέας.
0: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Καλή συνέχεια.

0: Διπλή τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από Καστοριά και τον Μάκη Νασιάδη από Γρεβενά. Ξεκινάμε από τον Μάριο. Μάριο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι, από την Καστοριά και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και θα ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο δυστυχώς δεν σταματά να μας απασχολεί. Μια ακόμα σημαντική επιτυχία όμως των διοκτικών αρχών καταγράφηκε στην Καστοριά, αποδεικνύοντας τις διαρκείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν ένα 40χρονο Τάσα, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ο εγκέφαλος που οδηγούσε ένα 55χρονο. Οδήγησε, συγγνώμη, καθοδηγούσε και όλα έναν 55χρονο, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί. Ο 40χρονος τον είχε στείλει στη Θεσσαλονίκη για να προμηθευτεί ακατεργαστικά να με σκοπό τη διακίνηση. Συνολικά σε έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 107 γραμμάρια κάναβης, ζυγαριές ακριβίας και μετρητά. Μάλιστα, καθοριστική ήταν και πάλι η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Ορφέα, που αποδεικνύεται πολύ πολύτιμο σύμμαχο των αρχών στην Καστοριά, Τάσα. Αφήνοντας όμως τα αστυνομικά, περνάμε στον πνεύμονα της τοπικής μας οικονομίας, τη Γουνοποιία, που περνάει δύσκολες ώρες, αλλά παλεύει να ορθοποδήσει. Είχαμε μια πολύ κρίσιμη συνάντηση εργασίας της βουλευτής Καστοριάς, κυρίας Μαρία Αντωνίου, με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον κύριο Ελευθέριο Κριτικό. Το θέμα συζήτησης, και αποκλειστικό κιόλας θέμα συζήτησης, ήταν το πολυαναμενόμενο τρίτο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι επιχειρηματίες αγωνιούν και η δέσμευση που προέκυψε είναι να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε η πρόσκληση προς τους δικαιούχους να βγει έως τα τέλη του Ιουλίου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο όμως, που αποτελεί και επιδίωξη των τοπικών φορέων, είναι η θεσμοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης που θα εξασφαλίζει ότι αυτά τα χρήματα θα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, Τάσα. Έτσι, η ενίσχυση θα φτάσει σε καριέρα στα χέρια των ανθρώπων της Γούνας, προσφέροντας μια πραγματική ανάσταση σε αυτόν τον κλάδο. Και μιλώντας για αγωνία όμως, γιατί και έχω αυτή την αγωνία, αλλά και ίσως η πιο ηχηρή παρέμβαση των ημερών να είναι η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς. Παρά τις οποίες, συγγνώμη, προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ασφάλειας στην περιφέρεια Καστοριάς, στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, μεγαλώνει το αίσθημα ανασφάλειας. Συγγνώμη, οι εκπρόσωποι των χωριών κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών. Οι τοπικές ενότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία την έντονη αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση. Οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώσουν.
0: Αναφερόμενοι σε τι, Μάρια?
1: Αναφερόμενοι, εκεί θα καταλήγαμε.
0: Ναι.
1: Τάσα, στην ασφάλεια και στην ανεξέλεγκτη παρουσία των αρκούδων στα χωριά της περιοχής. Βεβαίως δεν είναι μόνο τα χωριά, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, και στην πόλη, και μέσα στην ίδια την πόλη εμφανίζονται πλέον οι αρκούδες. Απλά είναι αυτή η καυγή αγωνίας των πολιτών για την επιβίωση τους στην Ήπεθρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί, διότι αλλιώς, όπως λένε και οι άλλοι, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις. Τώρα, να πάμε παρακάτω. Ωστόσο, μέσα σε αυτές τις υποκλήσεις, Τάσα, υπάρχουν και τα καλά νέα που αφορούν το μέλλον για τις υποδομές του τόπου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Γιώργου Μανατίδη, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία τεχνική σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπου μπήκαν στο μικροσκόπιο νέα έργα ύψους σχεδόν 43 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ζωτικές παρεμβάσεις από τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου, τα οδικά δίκτυα και την αντιπλημμυρική θωράκιση, μέχρι τα κρίσιμα αγκιοβαλτιωτικά και αρδευτικά. Μιλάμε για ζωτικές παρεμβάσεις από τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου, τα οδικά δίκτυα και την αντιπλημμυρική θωράκιση, μέχρι τα κρίσιμα αγκιοβαλτιωτικά.

0: ορκομοσία 10 νέων μονίμων υπαλλήλων, πάλι παρουσία του κ. Αμανατίδη, του Περιφερειάρχη μας, στη Διοικητική Γεωπόνη, ένας κτηνίατρος και ένας μηχανικός πέρασαν επιτυχώς από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και πιάνουν αμέσως δουλειά. Τάσα είναι επιστημονικό προσωπικό που έρχεται να ρίξει φρέσκο, έτσι να ρίξει μια φρέσκια ανάσα στο διοίκηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
1: Καλή Τάσα. Αρχή να ευχηθούμε εμείς, Μάριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε αμέσως στον Μάκη τον Ασιάδη. Μάκη, καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάσα, κύριε. Κύριοι, τρίτη μέρα σήμερα του τρίτου οδηπορικού του Άγιο Γεώργιο του Φωστανελαλά, που ξεκίνησε το Σάββατο από τον Άγιο Γεώργιο των Γραβενών, η καταγωγή του νεομάρτυρα. Το πρωί ξεκίνησαν από τη Βουβούσα, χθες έφτασαν στη Βουβούσα οι έξι πεζοπόροι προσκυνητές. Είναι μια έτσι ωραία διαδρομή, αλλά θέλει κότσια που λένε, θέλει να έχεις καλή φυσική κατάσταση, γιατί υπάρχει μια υψομετρική διαφορά 1.100 μέτρων και το καταλαβαίνεις αυτό. Την καταλάβαμε και εμείς χθες ακολουθώντας τους από Ζιάκα μέχρι και το Περιβόλι. Όταν βλέπεις υψομετρικές διαφορές που φτάνουν στα 400 και μέτρα, καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο, και ιδιαίτερα όταν έτσι αρχίζει το μεσημέρι μετά τις 12 η ώρα που αρχίζει έτσι να έχει ζέστη, τότε υπάρχει καταπώνηση. Θα φτάσουν Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 12 προλογίζουν, στο σπίτι του Αγιώργη του Φωστανελά, όπου εκεί υπάρχει και εκκλησία, υπάρχει και είναι και επισκέψιμος ο χώρος, και στη συνέχεια θα πάνε στο χώρο εκεί στην Νότια Πύλη, στο χώρο που μαρτύρησε ο νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος, ο οποίος, όπως είπαμε, κατάγονταν από το Τσούχρι των Γραβενών, γεννήθηκε το 1808, από μικρός ορφάνευσε και αναγκάστηκε να μεταβεί στα Γιάννενα και εργάστηκε ως υποκόμος εκεί στον τουρκικό στρατό, και συνέχεια ως αξιωματικός. Το 1836 νυφεύτηκε και μάλιστα ομολόγησε και την πίστη του στον Χριστό. Καταδικάστηκε σε θάνατο και κρεμάστηκε σε 17 Ιανουαρίου του 1838, όπως είπαμε, στη Νότια Πύλη, εκεί που είναι στο κάστρο των Ιωαννίνων, και αξίζει όσοι πάνε εκεί να ανάψουν και ένα κεράκι στον πολιούχο των Ιωαννίνων, γιατί έχει γίνει και πολιούχος. Στα υπόλοιπα, έχουμε ένα κάλεσμα για αυτή την Τετάρτη του Αγροτικού Συλλόγου των Γραβενών και μια παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Γραβενών και συγκεκριμένα εκεί όπου στεγάζεται η ΑΔΕ, στο ισόγειο του Διοικητηρίου των Γραβενών. Και όπως τονίζουν, το χειμώνα βγήκαν στους δρόμους γιατί δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν να επιβιώσουν, αλλά τώρα η κατάσταση συνεχίζεται και οξύνεται και υπάρχουν πολλά επικίνδυνα, όπως τα χαρακτηρίζουν, προβλήματα τα οποία τους αναγκάζουν να είναι πάλι στον δρόμο. Δεν έχουν πληρωθεί αυτά που τους είχαν υποσχεθεί και φυσικά δεν έχει γίνει ακόμα και το ΟΣΔΑ για τη νέα χρονιά. Να πάμε σε μια υπόθεση που έχω μια καταγγελία από το τμήμα ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, το μαρχιακό τμήμα Γραβενών του ΤΕΕ τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, που καταδικάζει και καταγγέλει την Αντιπεριφέρεια των Γραβενών για έξωση, συγκεκριμένα τον Αντιπεριφέρειο, για έξωση του τμήματος εκεί από ένα γραφείο το οποίο υπήρχε. Και όπως τονίζεται, είναι προσβολή στον τεχνικό κόσμο και πρωτίστως, όπως λένε, για τον κύριο Αντιπεριφέρειάρχη, που είναι και μέλος του επιμελητηρίου. Μιλήσαμε με τον κύριο Τσακνάκη και αυτό που μας τόνισε ότι το συγκεκριμένο γραφείο είναι κλειστό, όπως ήταν και πολλά άλλα γραφεία τα οποία έχουν δοθεί σε συλλόγους. Και επειδή πλέον έχει στελεχωθεί η Περιφερειακή Ενότητα των Γραβενών, ψάχνουν να βρουν γραφεία και έτσι, όπως τόνισε, πρότειναν σε όλους τους συλλόγους, όπως και στο ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, να πάνε σε έναν χώρο, ενιαίο χώρο, για να τους εξυπηρετεί, μια και τα υπόλοιπα γραφεία δεν υπήρχε, να πεις ότι υπήρχε καθημερινή καθημερινότητα. Όπως ανέφερε, ποτέ το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, το Ενομαρχιακή Επιτροπή Γραβενών του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, δεν απάντησε στις αιτήσεις και στα καλέσματα που έγινε και μάλιστα στις συναντήσεις που έγινε και με τους υπόλοιπους συλλόγους. Και αναμένεται να βγει και ένα δελτίο τύπου σήμερα, να λέει ακριβώς την θέση του. Έχουμε πει ότι υπάρχει το θέμα με τους ορίζοντες, γενικότερα τα κέντρα πρόληψης και ενημέρωσης για τα ναρκωτικά. Γενικότερα υπάρχει αγωνία από τους εργαζόμενους, όμως δεν σταματούν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και φέτος την ημέρα που είναι 26 Ιουνίου, που είναι η μέρα, Παγκόσμια Μέρα κατά των Εξαρτήσεων, θα έχουμε μία ακόμη

0: συναυλία. Αυτή η φορά θα είναι και πάλι στο υπαίθριο, μάλλον στο υπαίθριο θέατρο των Γερμανών, γιατί υπήρχαν και συναυλίες που γινόταν και μέσα στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Μιλιάνου. Σε αυτήν, να πούμε, προστατεί η Ιερά Μητρόπολη των Γερμανών. Είναι υπό την αιγίδα επίσης της Περιφερειακής Ενότητας και της, των Γερμανών, του Δήμου και φυσικά των Οριζόντων, η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Θα είναι αυτή την Παρασκευή, όπως είπαμε, στις 8.30 το βράδυ και δεν θα είναι μόνο αυτή. Θα υπάρχει και μεικτή χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης των Γερμανών και η παιδική χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης επίσης των Γερμανών και η παιδική χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης. Η συναφήγηση ήταν ο πατέρας Εμμανουήλ Σκλαβόνος. 17 μουσική εξ-σολίστ και αξίζει να πάνε, γιατί και η είσοδος είναι ελεύθερη και ελπίζουμε και ο καιρός να είναι καλός, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε στο υπαίθριο θέατρο για να το απολαύσουν. Και κλείνω με τι άλλο, με αυτά που μας κάνουν έτσι υπερήφανους. Ο Μίλτος Σεντόγκλουφ δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όσοι πήγαν στο Βόλο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, εκεί απόλαυσαν και την επίδοση 8-36 που έκανε σε ένα άλμα. Ο Μίλτος δεν συνέχισε, γιατί καταλαβαίνετε ότι συντήρη πολλές φορές, δεν θέλει να αποδείξει κάτι παραπάνω. 8-36 λοιπόν πήρε την πρωτιά ο Γκρεβενιώτης, αυτός ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως έχουμε και από πίσω τη Γυμναστική Ένωση Γερμανών. Έχουμε και από πίσω, το έχουμε ξαναπεί και το λέμε και το φαίνεται, μια ακόμη αθλήτρια της Γυμναστικής Ένωσης Γερμανών. Μας μιλούσε ο κοινός προπονητής, ο πρώτος προπονητής του Μίλτου Ντόγλου, ο Βαγγέλης Παπανίκος, για την Ιωάννα Τσίγκα, που είναι ακόμη σε κορασίδα. Έχει καταφέρει να πάει και στο, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων και τώρα θα πάει και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, κάπα παρότι δεν είναι νεανίδα, που θα διεξαχθεί στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών και πέτυχε την καλύτερη, τουλάχιστον μια νέο ρεκόρ, το 11.71 στα 100 μέτρα που έγινε στο Άργος Οριστικό. Δίπλα μας εδώ. Πέτυχε λοιπόν αυτό το νέο ατομικό ρεκόρ και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή έτσι αγωνιστική άνοδο και τη βλέπουμε να συμμετέχει και σε μεικτές 4%, την έχουμε δει, της εθνικής μας. Και αξίζουν μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά. Τάσα.
1: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε τώρα να δούμε κάποια θέματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν την περιοχή μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σπάρτακου, τον κύριο Φασίδη. Κύριε Φασίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα, κύριε Φασίδη, την άποψή σας, τη θέση σας θα ήθελα, σχετικά με την καταστροφή των εξκαφέων στο ορυχείο Μαυροπηγής. Έχουμε πολιτικές παρεμβάσεις. Είχαμε και από τον κύριο Κουκουλόπουλο και από την κυρία Καλλιόπη Βέτα, και βέβαια δεν έμεινε απαρατήρητο και από πολλούς άλλους αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε όλες αυτές τις μέρες. Θα ήθελα πρώτα τη θέση σας να ακούσουμε.
1: Από συναισθηματική άποψη, σαφέστατα δεν είναι και η καλύτερη εικόνα να βλέπεις τώρα έναν τέτοιο τεράστιο εξκαφέ να ανατινάζεται. Βέβαια είναι και για πρακτικούς λόγους όπου θα μπορούσαν αυτοί ανά πάση στιγμή να παράξουν. Αλλά το βασικότερο είναι ότι εδώ κλείνουν οι μονάδες, εδώ στο σχεδιασμό υπάρχει ότι θα γκρεμίσουν και μονάδες. Δηλαδή υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα από αυτά. Σαφέστατα δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Είναι η αρχή, μας λέτε, αυτό μας λέτε.
1: Σαφέστατα και είναι η αρχή.
0: Τι θα επακολουθήσει, πέστε μας ακριβώς.
1: Ο σχεδιασμός είναι να κατεδαφιστούν και κάποιοι πύργοι ψήξεως, στην ουσία δηλαδή να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει κανένα σταθμός. Είναι γνωστά αυτά πλέον.
0: Ναι, να τα ακούσει και ο κόσμος όμως, δεν είναι όλοι που το γνωρίζουν.
1: Ναι, μπαίνουμε, θα μπει σε μια διαδικασία η επιχείρηση να κατεδαφίσει κάποια κτίρια για να στήσει κάποια άλλα πράγματα από αυτά που έχει σχεδιάσει.
0: Τι να στήσει δηλαδή, γνωστό είναι, να τα ακούσουμε.
1: Παραδείγματος χάρη είναι το data center που θέλει να στήσει, ναι, στην αυλή του Άγιου Αγίου Δημητρίου, όπου εμείς η θέση μας είναι ότι θα μπορούσε να πάει και σε κάποιο άλλο σημείο να γίνει αυτό, για να μην χρησιμοποιηθεί εκείνος ο χώρος, γιατί εκείνος ο χώρος εξυπηρετεί την τροφοδοσία του σταθμού. Δηλαδή, αν πάει στιγμή, χρειαζόταν κάποια στιγμή να παράξει ο σταθμός, θα μπορούσε να παράξει. Ενώ αν συμβεί αυτό που θέλουν αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορεί να παράξει ποτέ ο σταθμός.
0: Μάλιστα, υπάρχει και ο αντίλογος, κύριε Φασίδη, που λένε ότι η ΔΕΗ είναι πλέον ιδιωτική εταιρεία, κάνει ό,τι θέλει. Ισχύει αυτό?
1: Η ΔΕΗ είναι ιδιωτική επιχείρηση, αλλά παίρνει ξεκάθαρα τις εντολές από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και πολιτικά θα πρέπει να λυθούν κάποια πράγματα. Η ΔΕΗ έχει το επενδυτικό της πλάνο, χαράζει τη δική της στρατηγική, αλλά από πίσω είναι και ένα δημόσιο το οποίο μπορεί και επηρεάζει τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Είχατε και μια συνάντηση πρόσφατα. Κάνετε λόγο για κινητοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν από τον Σπάρτακο και έχει να κάνει με το μέλλον των εργαζομένων, έτσι δεν είναι?
1: Σαφέστατα. Υπήρξε μια διαβούλευση με κορυφαία στελέχη της επιχείρησης στη Χαλκοκονδύλη, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, όπου εκεί μας ανέπτυξαν το σχεδιασμό της επόμενης μέρας και για τους εργαζόμενους. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, είναι κάτι το οποίο το φωνάζαμε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Είναι όμως πράγματα τα οποία θα τα ζήσουμε και να πω ότι δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου ευχάριστα δεν φαίνεται. Απλά όταν έρχεται η καταστροφή, όταν έρχεται η φωτιά, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι καίγεται και ότι πραγματικά μετά υπάρχει πρόβλημα. Πραγματικά ο σχεδιασμός της επιχείρησης είναι ότι από τον επόμενο μήνα θέλει να θα βάλει μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να επιλέξουν να πάνε κάπου αλλού στην υπηρετική Ελλάδα ή σε νησιά. Είναι κάτι το οποίο το φωνάζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και σαφέστατα εμείς θα κοιτάξουμε να το αποτρέψουμε και αυτό.
0: Δηλαδή αντί να κρατήσουμε κόσμο στην περιοχή, τους λέμε ότι θα πρέπει να μετακινηθούν για να έχουν δουλειά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, και μια άλλη μερίδα. Ενδεχομένως να βγάλουν κάποιο πρόγραμμα εθελοντίας εξόδου που κάποιοι εργαζόμενοι θα επιλέξουν να αποχωρήσουν από μόνοι τους από την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται επιπλέον θέσεις εργασίας εδώ στην περιοχή μας. Και ένα άλλο κομμάτι θα περάσει από κάποιο πρόγραμμα επανακατάρτισης στις σχολές του ΑΕΣ Καρδιάς, όπου και αυτοί οι εργαζόμενοι, όταν θα πάνε εκεί για δύο χρόνια, θα έχουν τον απλό βασικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται έτσι για την τοπική κοινωνία και για την τοπική αγορά.
0: Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Πέστε μας λίγο πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή στην ΔΕΗ, πόσοι θα αποχωρήσουν.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω για τα άτομα που αυτή τη στιγμή αγγίζει όλος αυτός ο σχεδιασμός. Μιλάμε περίπου για 1111 άτομα, οι οποίοι είναι στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και στον ΑΕΣ το Λεμαϊδα 5. Αυτούς τους εργαζόμενους αγγίζει και ό,τι μετακινήσεις έχουν να γίνουν είναι να γίνουν από αυτούς τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Και μιλάτε...
1: όχι από άλλους σταθμούς.
0: Ποιους αφορά περισσότερο αυτούς που θα αναγκαστούν να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος? Αφορά αυτούς που έχουν περισσότερα χρόνια προκειμένου να βγουν στη σύνταξη? Ποιους αφορά?
1: Εδώ θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και η ειδικότητα. Δηλαδή, κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν θα χρειάζονται εδώ, αυτές οι ειδικότητες θα κοιτάξουν να τις μετακινήσουν σε άλλες περιοχές. Εδώ νομίζω αξίζει να σημειωθεί ότι εμείς παλαιότερα κάναμε διάφορες συζητήσεις και με τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον κύριο Στάση, και με τον αναπληρωτή.
0: Ναι.
1: Όπου ζητήσαμε ό,τι έργα είναι να γίνουν στο ελληνικό κέντρο. Όπως πάντα το Συνδικάτο λέει, ότι ό,τι επένδυση έρχεται σε αυτόν τον τόπο είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και να έχει τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Εμείς λέγαμε ότι ό,τι έργα είναι να κάνει εδώ η επιχείρηση θα πρέπει να τα κάνει με τους δικούς τους εργαζόμενους, με τους ορίχους. Έχουμε καλό προσωπικό, έμπειρο προσωπικό, καλά στελέχη που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές. Και με βάση το χρονοδιάγραμμα και με βάση τα κυβικά που είναι να μετακινηθούν από την πρώτη αντλήση, το αμπίευση του νοτιού πεδίου, αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να τα κάνουν.
0: Μα πέστε μας, θα μπορέσετε να μας πείτε λίγο σε ποιες ειδικότητες αναφέρεστε, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο, έτσι από όσο γνωρίζω, και ακόμη δεν έχουν έρθει, να το πω, να χαρτιά να το πω, δεν έχουν έρθει προς τους εργαζόμενους χαρτιά να τους ενημερώνουν που θα πάνε, τι θα κάνουν κτλ. Για ποιες ειδικότητες μιλάτε που θα μετακινηθούν σε άλλες περιοχές?
1: Οι ειδικότητες που εδώ πέρα περισσεύουν με βάση την επιχείρηση είναι η τεχνική ορυχείου, κατά κύριο λόγο.
0: Τεχνική ορυχείου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Απλά αυτά όλα αποτρέπονται. Αποτρέπονται πώς? Αυτό που φαίνεται στο Συνδικάτο τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι θα πρέπει αυτά τα έργα να μπούμε να τα κάνουμε εμείς, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, και σε δεύτερο βαθμό να μπουν φορτηγά και εργολαβίες από την περιοχή μας, γιατί και αυτοί οι εργολαβικοί είναι από την περιοχή μας, είναι κομμάτι δικό μας. Και έτσι μπορεί να συνεχιστεί για μερικά χρόνια ακόμα αυτό το παραγωγικό μοντέλο μέσα στα δικά μας ελληνικοτορυχεία, παίρνοντας έτσι μια ανάσα ζωής και κερδίζοντας χρόνο. Κερδίζοντας χρόνο γιατί λέω, γιατί πολλοί εργαζόμενοι αυτούς αυτό σε ένα όριο συνταξιοδότηση, σε ένα όριο κάποιας εθελουσίας, να πάρουν κάποια εθελουσία και να φύγουν, θα προλάβουμε να στήσουμε κάτι εδώ πέρα, θα υπάρχει μια ανάσα και για τους εργολαβικούς αλλά και για συμβασιούχους ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές εδώ στους τοπικούς φορείς.
0: Ναι, η απάντηση ποια είναι, ποια απάντηση παίρνετε σε αυτά τα αιτήματα?
1: Όλοι συμφωνούν μαζί μας, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να δω και κάποιες κινήσεις από τους τοπικούς φορείς εδώ, γιατί μας αφορά όλους. Αυτό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και τα συνδικάτα τους. Αφορά όλη την κοινωνία.
0: Ναι. Κύριε Φασίδη, επειδή δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και δεν ξέρω αν μπορέσετε να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ που βρίσκεται?
1: Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία με τα συνδικάτα της. Ακούει τις προτάσεις μας.
0: Ναι.
1: Και πάνω σε αυτές τις προτάσεις μας και αυτοί συντάσσονται και λένε ότι αυτό που θα μας πείτε, αυτό και εμείς θα πράξουμε.
0: Μάλιστα. Προωθείτε αιτήματα τα δικά σας, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, προς τους αρμοδίους, κύριε Φασίδη?
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Βέβαια παίζει ρόλο και με ποιο τρόπο τα προωθείς και με τι πάθος τα προωθείς. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάνετε λόγο για κινητοποίησεις? Έχετε προγραμματίσει κάτι?
1: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες πριν σε αρκετές μέρες με τους δημάρχους των ενεργειακών δήμων και με διάφορους φορείς, ώστε να κάνουμε κάποια κινητοποίηση όλοι μαζί,
0: ναι,
1: με κανένας μπροστά, αλλά και κανένας πίσω, να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε κάτι από κοινού, ώστε να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα στα κέντρα αποφάσεων ότι η Δυτική Μακεδονία μέχρι εδώ είναι, ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν. Επιτέλους θα πρέπει να υψώσουμε φωνή και να το στείλουμε αυτό το μήνυμα στα κέντρα αποφάσεων, και εγώ πιστεύω ότι και ιδιαίτερα τώρα, έτσι όπως διαδραματίζονται έτσι το πολιτικό σκηνικό, θεωρώ ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα επηρεάσουμε.
0: Καλώντας τον πλευρό σας και τον κόσμο.
1: Σαφέστατα. Η κοινωνία θα πρέπει να είναι δίπλα σε αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί είναι αλληλένδετα εργαζόμενη και κοινωνία.
0: Δεν έχετε ημερομηνία πότε θα γίνει αυτή η κινητοποίηση ακόμα, έτσι?
1: Εμείς αυτό που θέλουμε δεν μιλάμε για μια κινητοποίηση. Εμείς μιλάμε να κλιμακώνεται σιγά σιγά η κινητοποίηση.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πρέπει να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ιδάλλως, έχουμε τελειώσει η Δυτική Μακεδονία. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά αυτά που ξημερώνουν.
0: Δεν είστε ο μόνος που το λέτε.
1: Έτσι, και εδώ θα με επιτρέψετε πριν κλείσουμε να πω και το εξής, ότι επιτέλους σε αυτόν τον τόπο ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τις κομματικές ταυτότητες και να δούμε το κοινό συμφέρον. Το κοινό συμφέρον μας ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή η κομματική ταυτότητα ή ο κομματικός χρωματισμός μας. Επιτέλους, ας δούμε λίγο τον τόπο μας.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Φασίδη, θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε. Είναι η κατάσταση
1: ευχαριστώ
0: τέτοια.
1: Πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θερμά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε άλλη μια φορά μια μεγάλη καλημέρα. Μείνετε εδώ κοντά μας, συχνότητες ΣΕΡΤ Κοζάνης και της ΣΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές. Καλημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερείς και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσβολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα, ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειους 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
16: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 22 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Ένας χριστιανός πάνω από τα συμφέροντα και τις σκοπιμότητες θέτει την αλήθεια. Τότε όμως διώκεται. Διότι εφόσον ο Κύριος μισήθηκε και θανατώθηκε, έτσι μισούνται και διώκονται όσοι αγωνίζονται να επικρατήσει η αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό συνέβη και με τον Άγιο Ευσέβιο, τον Επίσκοπο Σαμοσάτων, που αγωνίστηκε για την Ορθοδοξία και θανατώθηκε από τους αιρετικούς. Καταγόταν από τα Σαμόσατα της Μεσοποταμίας και έζησε στα χρόνια του Κωνσταντίου, του ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Υπήρξε ένας φλογερός αγωνιστής της Ορθοδοξίας κατά την εποχή που αυτή κλονιζόταν από την αίρεση του Αρίου. Οι αγώνες του για την Ορθόδοξη πίστη ήταν τόσο μεγάλοι ώστε πέτυχε όλη η Μεσοποταμία και η Συρία να γνωρίσει την αλήθεια. Έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο κατά την εκλογή του Αγίου Μελετίου στο θρόνο της Αντιόχειας. Όταν όμως ο Κωνσταντίος ανακάλυψε ότι ο Μελέτιος δεν ήταν οπαδός του Αρίου, του ζήτησε να του παραδώσει τα πρακτικά της εκλογής του, τα οποία είχαν εμπιστευθεί στον Ευσέβιο Σαμοσάτων. Τότε ο αιρετικός βασιλιάς στράφηκε προς τον Ευσέβιο και απέτησε να του παραδώσει τα πρακτικά που είχε στην κατοχή του. Διαφορετικά θα του έκοβε το δεξί του χέρι. Εκείνος αμέσως άπλωσε στο βασιλιά και τα δύο του χέρια, δηλώνοντάς του ότι δέχεται με χαρά να του κοπούν, παρά να παραδώσει εκείνα που του ζητούσε και να προδώσει την πίστη για την Ευσέβεια με τον τρόπο αυτό. Τον Κωνσταντίο διαδέχτηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, που προσπάθησε να επαναφέρει την ιδωλολατρεία. Ο Άγιος Ευσέβιος τότε φόρεσε στρατιωτικά ρούχα και περιόδευε στις πόλεις της Συρίας και της Παλαιστίνης για να στηρίζει τους χριστιανούς. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης πορνεύθηκε, στον θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε ο αιρετικός Ουάλης. Τότε συνήλθε μια σύνοδος επισκόπων στην περιοχή όπου ο Ευσέβιος υπερασπίστηκε τα δόγματα της Ορθοδοξίας, όπως τα είχε διατυπώσει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη σύνοδο αυτή, ο Ευσέβιος αποδείχθηκε δεινός αντίπαλος των αιρετικών Αριανών. Όταν έμαθε ο βασιλιάς Ουάλης για την Ορθόδοξη δράση του Ευσεβίου, αποφάσισε να τον εξορίσει. Οι ευσεβείς χριστιανοί των Σαμοσάτων όμως, όταν έμαθαν την απόφαση του αυτοκράτορα, έπλευσαν μέσω του Εφράτη για να προλάβουν τους βασιλικούς απεσταλμένους που έσαιναν στην εξορία των ποιμένα τους. Τους πρόλαβαν, αλλά ο ίδιος ο Άγιος επενέβη και με πατρική αγάπη τους έπεισε να γυρίσουν πίσω και να πειθαρχήσουν στη βασιλική εντολή που εντάσσεται στο σχέδιο του Θεού. Τότε εκείνοι, θέλοντας να απολύνουν το αδεσμά του, του πρόσφεραν χρυσό και ασήμι. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε να τα δεχθεί, γιατί όπως τους είπε έπρεπε να δοκιμαστεί τόσο από τις στερήσεις όσο και από όλες τις κακουχίες της εξορίας. Εξορίστηκε σε μια πόλη κοντά στον Δούναβη, στην περιοχή των Γότθων, όπου ζούσε βίο μαρτυρικό. Στο διάστημα αυτό επικοινωνεί με τους Ορθόδοξους Ιεράρχες, που όλοι του εκφράζουν τη συμπαράστασή τους. Ο Μέγας Βασίλειος, που τον ένιωθε φίλο αδελφικό και πνευματικό του πατέρα, προσπάθησε με στήματα ειλικρινούς αγάπη να το στηρίξει στη δοκιμασία του. Σώζονται μάλιστα 17 επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου προς τον Ευσέβιο Σαμοσάτων. Ωστόσο ο Ουάλης, σε μια σύγκρουση που είχε με τους Γότθους, νικήθηκε και φωνεύτηκε. Έτσι μετά από 4 χρόνια εξορίας ο Ευσέβιος γύρισε στην επισκοπή του, όπου έγινε δεκτός με μεγάλη χαρά από το ποιμνιό του. Με την επάνωδό του προσπάθησε αμέσως να αποκαταστήσει την τάξη και την Ευσέβεια και κυρίως να ξεκαθαρίσει την περιοχή του από την πλάνη και τις κακοδοξίες των αιρετικών οπαδών του Αρίου. Με μεγάλη χαρά τότε ο Μέγας Βασίλειος του γράφει: «Γνωρίζω τους μοίριους κόπους που ανέλαβες υπέρ της Εκκλησίας του Θεού και δεν αγνοώ το πλήθος των δοκιμασιών αλλά και των ασχολιών που έχεις εφόσον εκτελείς τα καθήκοντά σου όχι σαν πάρεργο αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού». Με ζήλο και ενθουσιασμό, ο Άγιος Ιεράρχης εργάζεται στα Σαμόσατα να επαναφέρει τους αιρετικούς στους κόλπους της Εκκλησίας. Εκείνοι όμως δυσανασχετούν και ξεσηκώνονται εναντίον του. Ο Άγιος με τρόπο ήρεμο και πατρικό τους προκαλεί σε συζήτηση, χωρίς δυστυχώς να κατορθώσει πολλά πράγματα. Φανατικοί και αμετανόητοι όπως ήταν, δεν ήθελαν να έρθουν σε επικοινωνία με τον Άγιο Ιεράρχη. Αντίθετα, συνωμοτούν και σχεδιάζουν να το φωνεύσουν. Έτσι, κάποια μέρα που ο Άγιος περιόδευε στις διάφορες πόλεις της επαρχίας του, μπαίνοντας στην πόλη Δολυχή, μια γυναίκα, φανατική οπαδός της αίρης του Αρίου, άρπαξε ένα κεραμίδι και το πέταξε από ψηλά με δύναμη, στοχεύοντας το κεφάλι του Αγίου. Έτσι τον έριξε κάτω νεκρό. Ο Άγιος, πριν παραδώσει το πνεύμα του, μιμούμενος τον Κύριο αλλά και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, πρόλαβε να ζητήσει από τον Θεό να συγχωρήσει τους φωνείς του. Ήταν 22 Ιουνίου του έτους 379, όταν ο υπέρμαχος της Ορθοδοξίας Άγιος Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων, τελείωσε μαρτυρικά την επίγεια ζωή του, αφήνοντάς μας την επαλήθεση των λόγων του Κυρίου «Είμαι εδίωξαν και ημάς διώξουσιν».
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florin.
20: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Καστοριά Live και της Εραφλόρνας στους 96,6 FM. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και μέσω του www.rteco.gr μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα 22 Ιουνίου και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και αυτού του μήνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και πάμε να δούμε τις κυριότερες και σημαντικότερες ειδήσεις. Ξεκινάμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο δυστυχώς δεν σταματά να μας απασχολεί. Μία ακόμα σημαντική επιτυχία όμως των διοικητικών αρχών καταγράφηκε στην πόλη μας, αποδεικνύοντας τις διαρκείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. Και συγκεκριμένα, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης των Ναρκωτικών συνέλαβαν έναν 40χρονο, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ο εγκέφαλος που καθοδηγούσε ένα δεύτερο 55χρονο, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί. Ο 40χρονος τον είχε στείλει στην Θεσσαλονίκη για να προμηθευτεί ακατέργαστη κάναβη με σκοπό τη διακίνηση. Συνολικά σε έρευνες στα σπίτια των εμπλεγμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 107 γραμμάρια κάναβη σε γαριές ακριβίας και μετρητά. Μάλιστα καθοριστική ήταν και πάλι η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Ορφέα, που αποδεικνύεται πολύτιμο σύμμαχος των αρχών. Αφήνοντας όμως το αστυνομικό δελτίο, περνάμε στον πνεύμα της τοπικής μας οικονομίας, την Γουνοποιία, που περνάει δύσκολες ώρες, αλλά παλεύει να ορθοποδήσει. Είχαμε μια πολύ κρίσιμη συνάντηση εργασίας της βουλευτής δουλειάς της κ. Μαρία Αντωνίου με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον κ. Λευτέριο Κρητικό. Το αποκλειστικό θέμα συζήτησης ήταν το πολύ αναμενόμενο τρίτο πρόγραμμα στήριξης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες αγωνιούν και η δέσμευση που προέκυψε είναι να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε η πρόσκληση προς τους δικαιούχους να είναι να βγει έως τα τέλη του επόμενου μήνα, έως τα τέλη του Ιουλίου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο όμως που αποτελεί και επιδίωξη των τοπικών φορέων είναι η θεσμοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης που εξασφαλίζει ότι αυτά τα χρήματα θα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα. Έτσι η ενίσχυση θα φτάσει ακαριέα και ακέραια στα χέρια των ανθρώπων της Γούνας, προσφέροντας μια πραγματική ανάσταση στον κλάδο. Και μιλώντας για αγωνία, ίσως η πιο ηχηρή παρέμβαση των ημερών να είναι η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς. Παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο, το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφέρεια του νομού λόγω της εμφάνισης σαρκούδων μεγαλώνει. Οι εκπρόσωποι των χωριών κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών. Οι τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο έντονη αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση. Οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους. Ωστόσο, μέσα σε αυτές τις προκλήσεις υπάρχουν και τα καλά νέα που αφορούν το μέλλον και τις υποδομές του τόπου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Γιώργο Μανατίδη, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία τεχνική συσκέψη στην περιφέρεια και στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, όπου μπήκαν στο μικροσκόπιο νέα έργα ύψους σχεδόν 43 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, μιλάμε για ζωτικές παρεμβάσεις από τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου, τα οδικά δίκτυα και την αντιπλημμυρική θωράκιση μέχρι τα κρίσιμα γεωβαλτιωτικά και αρδευτικά έργα. Όπως τόνισε από τη διοίκηση, στόχος είναι η άμεση απορρόφηση των κονδυλίων και η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση ώστε η Καστοριά να γυρίσει σελίδα και τα έργα να αποδώσουν στην καθημερινότητα. Μιας και βρισκόμαστε στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς και θα κλείσουμε με αυτή την ανταπόκριση, με αυτή την είδηση που είναι πολύ θετική. Η στελέχωση των δημόσιων αντιπερισιών, που τόσο πολύ έχουν ταλαιπωρηθεί από την υποστελέχωση, πήρε μια σημαντική ανάσα. Στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς πραγματοποιήθηκε η οργομοσία 10 νέων μονίμων υπαλλήλων. Πάλι παρουσία του περιφερειάρχη Γεώργιο Μανατίδη, διοικητική. Γεωπόνη, ένας τινίατρος και ένας μηχανικός πέρασαν επιτυχώς από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και πιάνουν αμέσως δουλειά. Είναι επιστημονικό προσωπικό που έρχεται να ρίξει ένα φρέσκο αίμα, να μπει σαν μια μεγάλη ανάσα στη διοίκηση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ πέρα, πάμε να ακούσουμε κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά ακολουθούν διαφημίσεις, αλλά μην συντονισμένοι στην Αεραφλόρνα στο 96.6. Σε λίγα λεπτά, ο αντιπεριφυγάρης της Καστοριάς, ο κ. Δημήτρης Σαββόπουλος, θα μας μιλήσει για τη σχολεία στη Φυλάκων, για το μεταχρωματικό έλκος, το οποίο την Πέμπτη θα γίνει μια πολύ σημαντική στα που έχει προσβληθεί από αυτόν τον ιό μερικά πλατάνια στην λίμνη της Καστοριάς. Θα μιλήσουμε όμως και γι' αυτό. Θα έχουμε την δυνατότητα αύριο να τα πούμε αναλυτικότερα. Θα μας πει όμως και την Πέμπτη έχει οριστεί μια πολύ σημαντική συνάντηση. Αλλά μείνετε συντονισμένοι. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
17: Να νίνα, το παιδί μας κάτω. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στη πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα παρήγγυλα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
18: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο νερά της Ελαφλόρνας, στους 96 και 6 και για όσους μας ακούνε μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη στο Γιάστο, κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο. Σας είπαμε και νωρίτερα πριν τις διαφημίσεις ότι θα πάμε να συνομιλήσουμε για τη σχολεία στη Φυλάκων, το κείμενο στη Φυλάκων Καστοριάς. Δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για το τμήμα κείμενο στη Φυλάκων Καστοριάς. Ξεκίνησε υποβολή προσφορών. Ξεκινά δηλαδή για το έργο. Κύριε Σαββόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Το έργο με προπολογισμό 10,5 εκατομμύρια.
1: Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αυτό το τμήμα το κείμενο στη Φυλάκων Καστοριάς, τη σχολή σας στη Φυλάκων, συνολικού προϋπολογισμού το 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από τον τρίτο πυλώνα της δίκαιης μετάβασης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, και ώρα 12 το μεσημέρι, και η αποσφράγηση θα γίνει ακριβώς μια εβδομάδα μετά, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το πρωί. Θα ξέρουμε την Τετάρτη πόσοι υποβάλανε προσφορά και τέλος πάντων τι ενδιαφέρον υπήρχε από αναδόχους για το συγκεκριμένο το έργο, το οποίο είναι, όπως είπαμε, το 10,5 εκατομμύρια συνολικού προϋπολογισμού, είναι για τους 500 αστιφυλάκες οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στη σχολή αυτή. Τρέξαμε τις διαδικασίες, κύριε Κωνσταντινίδη, με όσο το δυνατόν γρηγορότερους ρυθμούς, δηλαδή από την ώρα και τη στιγμή που βγήκε στον αέρα η τελική υπογραφή και η δυνατότητα να προχωρήσουμε εμείς μετά την υπογραφή του κυρίου Παπαθανάση για την περιβόητη ΣΑΕ του έργου. Μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες πραγματοποιήσαμε 3 περιφερειακές επιτροπές, γιατί για κάθε έργο γίνεται πρώτα, ας πούμε, θα πρέπει να περάσει, να γίνει η ανάληψη του έργου, να γίνει η τροποποίηση του προπολογισμού μάλλον, να γίνει η ανάληψη του έργου, να γίνει η διαδικασία

0: της έγκρισης των όρων της διακήρυξης, ταυτόχρονα και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και μετά να βγει στον αέρα. Όλο αυτό ήθελε τρεις περιφερειακές επιτροπές σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής, τον κύριο Μεταξάλα, και τα μέλη όλα της Περιφερειακής Επιτροπής Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης. Είχαμε πει από την αρχή ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε καθόλου, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Από εκεί πέρα ευελπιστούμε να μην συναντήσουμε κάποια άλλη δυσκολία και απρόσκοπτα να συνεχίσουμε ένα έργο το οποίο είναι μελέτη κατασκευή, ένα έργο στο οποίο δώσαμε ένα οικονομικό κίνητρο, ένα μπόνους 2%. Υπάρχει δυνατότητα όταν θέλεις να δημιουργήσεις ένα οικονομικό κίνητρο στον ανάδοχο για να παραδώσεις το έργο 3 μήνες νωρίτερα. Ο στόχος είναι το 27 να λειτουργήσει ένα τμήμα της σχολής δοκίμωνας στη Φυλάκων. Δεν είναι πολύ εύκολος, γιατί τα περιμέναμε διαφορετικά. Δηλαδή, περιμένουμε αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει πριν κάνα 5-6 μήνες. Δυστυχώς, οι διαδικασίες είναι τέτοιες που δεν μας επιτρέψαν να τρέξουμε νωρίτερα το διαγωνισμό. Ήρθε πάντως αυτό αυτή η επιθυμία όλων των πολιτών της Καστανιάς και πλέον είμαστε στον αέρα του διαγωνισμού αυτού του πολύ μεγάλου έργου, το οποίο ουσιαστικά ανακοινώθηκε σχεδόν πριν 2 χρόνια διαστόματος του κυρίου Χρυστοχοίδη. Ήταν επιθυμία όλων των θεσμικών φορέων. Έχει εμπλακεί επιμελητήριο, δήμος, περιφέρεια, η βουλευτής η κυρία Αντωνίου, πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο δήμαρχος, ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος από την αρχή με το που άκουσε το αίτημα, γνωρίζοντας και τη δυνατότητα της ένταξης στον τρίτο πυλώνα, το αγκάλιασε ως αίτημα, και από εκεί πέρα ξαναλέω, ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά στη διαδικασία του διαγωνισμού και γρήγορα
1: συχνά,
0: να εγκαταστήσει ο
1: Βουλάβης και να ξεκινάει τις εργασίες. Να σας διακόψω. Σε τέτοιους διαγωνισμούς, τέτοιου μεγέθους, προκύπτουν και καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων ή γραφειοκρατικών κολλημάτων. Έχει προβλεφθεί κάποιος μηχανισμός από την περιφέρεια ώστε να τρέξει το έργο γρήγορα και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος?
0: Νομίζω το είπα αυτό, κύριε Κωνσταντινή. Δηλαδή, για τη διαδικασία των ενστάσεων, κανένας δεν μπορεί να πει και να προβλέψει το τι μπορεί να συμβεί.
1: Θα
0: δούμε από τις εταιρείες τις οποίες θα συμμετέχουν. Εμείς αυτό που είχαμε τη δυνατότητα εκ του νόμου, δώσαμε, λέω, οικονομικό κίνητρο 2%, ένα συνολικό ποσό 250.000 ευρώ για την κατά 3 μήνες πιο έγκαιρη παράδοση του συγκεκριμένου έργου. Αυτό δείχνει την πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής, που αυτό δεν το κάνουμε πολύ. Δηλαδή, το κάνουμε μόνο όταν υπάρχει λόγος χρονικός, μια τέτοια έτσι. Και στην περίπτωση αυτή, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, του Γιώργου του Αμανατίδη, αποφασίστηκε μέσα στους όρους της διακήρυξης. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο το δώσαμε από την πλευρά μας ως οικονομικό κίνητρο. Τώρα, σε όλους τους διαγωνισμούς, δηλαδή, εμείς πέρσι, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, είχαμε διαγωνισμό προμήθειας υλικών διαγράμμισης, ο οποίος είχε ένα αρχικό προϋπολογισμό 80.000 ευρώ και είχε αυτό που αναφέρατε πριν, είχε στάσεις προδικαστικές στο σύστημα του ΕΣΥΔΙΣ και μετά είχε και σε διοικητικά εφετεία που μας πήγε σχεδόν ένα χρόνο πίσω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε
1: τέτοιες
0: και θα αποχωρήσει, ξαναλέω, τέτοιο. Δηλαδή, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως Περιφερειακή Αρχή ήταν να τρέξουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Το κάναμε. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, είμαστε σε αναμονή του ανοίγματος των προσφορών, που είναι 30 Σεπτεμβρίου. Εδώ θέλω να τονίσω πάλι ότι, επειδή στη διαδικασία και της αποσφράγησης των προσφορών του διαγωνισμού υπάρχουν χρονικά περιθώρια, η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει κάθε Δευτέρα, κάθε εβδομάδα, τη Δευτέρα. Εδώ τώρα μπορεί να τύχει, ας πούμε, η αποσφράγηση να γίνει μια μέρα Τρίτη ή Τετάρτη. Πάντοτε, συνεννόηση πάλι με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής, θα τρέξουμε το χρόνο και θα κάνουμε έκτακτες περιφερειακές επιτροπές, έτσι ώστε, ας πούμε, να μην περιμένουμε πότε θα γίνει, όχι. Δηλαδή, και για μία μέρα και για 2 μέρες θα γίνουν έκτακτες περιφερειακές για να κερδίσουμε, επαναλαμβάνω, γιατί όλα τα πρακτικά θέλουν την έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και εξαρτάται από εμάς, θα το κάνουμε με τον πιο γρήγορο τρόπο. Και ξαναλέω, είναι ένα έργο το οποίο στο άκουσμα της ένταξης, στην αναμονή της χρηματοδότησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, όλοι οι πολίτες της Καστοριάς ήταν θετικοί και ήταν μια θετική είδηση, πολύ θετική είδηση για όλη την περιφέρεια αλλά και για την Περιφερειακή Ένωση Καστοριάς.
1: Πολύ σημαντική είδηση, ακριβώς όπως το λέτε και εσείς. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει η παρουσία της σχολής πλέον. Η δημιουργία, πέρα από την αυτονόητη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και διαβίωση των δοκίμων που θα γίνουν. Τι σημαίνει αυτό, γίνει η επένδυση του 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για την τοπική οικονομία της Καστοριάς, κύριε Σαββόπουλε?
0: Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό, με το καλό όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί, δηλαδή θα βοηθήσει κατά πολύ την τοπική οικονομία. 500 δόκιμοι αστυνομικοί σε τελική φάση, αλλά και ταυτόχρονα το μόνιμο προσωπικό το οποίο θα δημιουργηθεί και θα αυξηθεί και η επισκεψιμότητα από συγγενείς, φίλους, γονείς. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είναι μια έτσι δράση, ένα έργο το οποίο θα ωφελήσει κατά πολύ και θα αυξήσει την επισκεψιμότητα της περιοχής μας, που τόσο πολύ ανάγκη έχει όλη αυτή έτσι, η κατάσταση λόγω της κρίσης, κυρίως του κλάδου της Γούνας τα τελευταία χρόνια, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαββόπουλε, να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα από την σχολεία φυλάκων. Μιλάμε για το μεταχρωματικό έλκος, το οποίο φαίνεται να έχουν προσβληθεί από αυτό το μύκητα που το προκαλεί. Μερικά πλατάνια, γύρω στα 4 πλατάνια στην Καστοριά, στην Νότια Παραλία. Έχετε την Πέμπτη ένα πολύ σημαντικό ραντεβού στο Δημαρχείο. Θα μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό και να κλείσουμε, γιατί οι ακροατές μας σίγουρα παρακολουθούν το θέμα.
0: Πριν περίπου μια εβδομάδα, εργαστηριακά αποδείχθηκε σε 2 από τα πλατάνια που ήταν αριστερά και δεξιά των δέντρων, στα πλατάνια που ήδη ήταν ξερά, εργαστηριακά αποδείχθηκε ότι είναι ο μύκητας του έλκους, του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνιων. Είναι μια ασθένεια η οποία δεν καταπολεμείται με χημικό τρόπο. Είναι κάτι το οποίο το Δασαρχείο έχει την αρμοδιότητα ως δασικό δέντρο. Σε συνεννόηση με το Δήμο Καστοριάς ήδη έχουν ξεκινήσει στο να γίνουν κάποιες ενέργειες. Σε συνεννόηση με την κυρία Θεατούρα, αποφασίστηκε να έρθει μια αρμόδια υπάλληλος από κάτω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από τη Δασική Υπηρεσία, και να είναι κοντά και στο Δασαρχείο και στις υπηρεσίες του Δήμου για να συντονίσει τις περαιτέρω ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Μας είπανε πάνω κάτω τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να κουπούν σε 15 μέτρα αφού ρίξουν ένα χημικό παρασκεύασμα και νεκρώσουν τα δέντρα σε μια ακτίνα 15 μέτρων αριστερά και δεξιά. Και από εκεί πέρα θα μας ενημερώσει στο τι ίσως μήπως πρέπει να γίνει κάποια δειγματοληψία και λίγο πιο μακριά από το σημείο αυτό. Θα πρέπει τα δέντρα αυτά να κοπούν και να αφαιρεθούν, να καούν. Ελπίζουμε να μην συνεχίσει, γιατί πραγματικά έχουμε δει αντίστοιχα φαινόμενα σε άλλες περιοχές που ξεκίνησαν από το Αγρίνο και φτάσανε μέχρι και τα Γιάννα, όπου έχει απίστευτη μεταδοτικότητα και πολύ καταστροφικές έτσι συνέπειες. Ξεραίνονται πάρα πολλά πλατάνια και τα πλατάνια είναι το σημείο αναφοράς στο γύρο της Δήμης και όχι μόνο. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς ήρθε. Εμφάνισε τα συμπτώματα πριν λίγο χρονικό διάστημα, μπορεί να είχε έρθει πριν 12-16 μήνες. Τώρα αναφέρονται σε διάφορους λόγους οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσει και το αρχικό φαινόμενο, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι τελικές οδηγίες θα μας δώσει η υπάλληλος, η κυρία Θεοδοσίου, αν δεν κάνω λάθος, από την Αθήνα την Πέμπτη το πρωί. Στο Δημαρχείο θα γίνει σύσκεψη, επαναλαμβάνω, και θα συμμετέχουμε και εμείς ως περιφέρεια.
1: Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Σαββόπουλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της Καστοριάς και φαντάζομαι και στις αρμόδιες αρχές. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα.
0: Καλά, κύριε Κωνσταντινίδη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Αραφλόρνας.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Την εκπομπή μας εδώ στην Αέρα Φλόρινας και μέσω του www.rtk.gr μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Κουσανίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ζούγκλας, στη μουσική επιμέλεια Ελένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλημέρα, μείνετε όμως συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσικό διαλυματάκι, μετά ενημέρωση φυσικά από το Retrieve Radio και ακολουθεί και το ενημέρωση από τη Φλόρινα. Μείνετε στην Αέρα Φλόρινας, γιατί ενημερώνεστε από τους καλύτερους. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δαμού, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγκλας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση Go Florina Run the City που διοργάνωσε ο Δήμος Φλόρινας σε συνεργασία με την Go Event. Ξεκινάει την Τετάρτη 24 Ιουνίου το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με τον Δήμο Φλόρινας και την Περιφερειακή Ενότητα στο ΔΑΚ. Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί επιστημονική προπονητική ημερίδα με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης το Σάββατο 27 Ιουνίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος. Ανοιχτή εκδήλωση με τη μορφή ημερίδας διοργανώνει σε Φλόρινα και Αμίντεο το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλόρινας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το ρόλο των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και το έργο που επιτελείται σε αυτά. Η εκδήλωση στο Αμίντεο θα πραγματοποιηθεί αύριο 3η 23 Ιουνίου στη στέγη Ποντίων Αμιντέου και Περιχώρων για το τμήμα Αμιντέου και στις 25 Ιουνίου στην Εύξηνο Λέσχη Φλόρινας. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
12: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
13: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
17: Ταινίες που αγαπάς.
16: Σειρές που κολλάς.
17: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
16: Παιδικά που διασκεδάζεις.
17: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
16: Από που θες.
17: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
16: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
18: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας και πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική

0: βιβλίου, γιατί θα το πούμε και αυτό, έτσι.
1: Καταρχάς με στήριξαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν βέβαια μερικοί κάποιοι που δεν με στήριξαν και δεν τους ένιωξε καθόλου και νόμιζαν ότι τους κοροϊδεύω και μου το είχαν πει κιόλας, είναι ένα εφηβικό καπρίτσιο και θα σου περάσει. Γι' αυτό δεν ασχολούμαστε. Αρμόδιοι κιόλας. Αλλά οι περισσότεροι με έχουν στηρίξει.
0: Λυπάμαι πολύ γι' αυτό που είπες, που αρμόδιοι κιόλας και υπεύθυνοι δεν στήριξαν ένα νέο άνθρωπο και το θεώρησαν καπρίτσιο.
1: Και με είχαν διώξει κιόλας από εκεί πέρα.
0: Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Θα έπρεπε όμως να πεις με ονόματα κάποιους ανθρώπους για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε.
1: Ονόματα όχι εδώ, δεν μπορώ να πω.
0: Όχι εδώ στον αέρα, έτσι, να σε προφυλάξω κιόλας. Αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή να αντιληφθούμε όλοι μας ποιοι είναι αυτοί που δεν στηρίζουν τους νέους ανθρώπους.
1: Σαν τομέα μπορώ να πω που είχα
0: το
1: πάει
0: μέλλον
1: και δεν μου είχαν πει. Η βιβλιοθήκη της Πιτόσκα που με είχε διώξει.
0: Κακώς. Είναι μια δημοτική βιβλιοθήκη που προσπαθούμε όλοι να τη στηρίξουμε και κακώς. Πάρα πολύ κακώς. Που δεν στηρίζουμε τους νέους τους ανθρώπους, γιατί αυτή είναι το μέλλον μας. Και αν εμείς δεν τους δίνουμε τα πατήματα και τα βοηθήματα να κάνουν πράγματα και να τα στηρίξουμε, μετά αναρωτιόμαστε γιατί τους χάνουμε, γιατί φεύγουν και γιατί εγκαταλείπεται η περιοχή. Θα προχωρήσεις βέβαια και στη συγγραφή και δεύτερο βιβλίο, έτσι.
1: Ναι, το έχω τελειώσει τώρα το δεύτερο βιβλίο. Και
0: αφορά?
1: Τον β' τόμο των παλιών αρχοντικών. Μιλάει για άλλα 40 παλιά αρχοντικά της πόλης, τα οποία είναι και αυτά ξεχασμένα στο χρόνο. Έχει μέσα παλιές φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια και βέβαια την ιστορία τους.
0: Από αυτά τα καινούργια κτίρια που θέλεις να αναδείξεις την ιστορία, ποιο είναι αυτό που εσένα σε κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον και η ιστορία που κρύβει?
1: Η οικία του Πέτρου Χατζητάση, γιατί είναι ένα κτίριο που έχω ζήσει μέσα πολλά, γιατί είναι της οικογένειας κιόλας. Και μου αρέσει πάρα πολύ σαν κτίριο. Και έχει και ωραία ιστορία. Είναι καταρχάς 123 χρονών κτίριο. Ζούσε εκεί ο Μακεδονομάχος Πέτρος Χατζητάσης. Το έχει αγοράσει το 1913 από Τούρκους πολίτες οι οποίοι το είχαν χτίσει, που ήταν φοροϊσπράκτορες, το κογλίφι δηλαδή. Και δεν έκαναν και τις καλύτερες πράξεις στη Φλόρινα, γιατί είχαν απειλήσει πάρα πολλούς φλωρινιώτες και είχαν σκοτώσει αρκετούς φλωρινιώτες πριν την απελευθέρωση. Και ο Πέτρος Χατζητάσης έμενε εκεί μέχρι το 1937 που πέθανε, μετά το πήραν τα παιδιά του. Ο ένας του γιος δούλευε στην εφορία, αλλά γιατί είχε κλέψει πολλά λεφτά από την εφορία, εκατομμύρια σε σημερινά ευρώ, αναγκάστηκε και έφυγε στην Αμερική.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται, νομίζω. Συνεχώς αυτή τη χώρα, από αυτό δεν ξεφεύγουμε, νομίζω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μετά το πήραν τα παιδιά του και το πούλησαν. Το πούλησαν, το άφησαν στην εκκλησία των παλιοημερολογητών.
0: Και
1: σήμερα
0: αυτό το κτίριο
1: έχει πιτσαρία Φιλίρα. Έχει αναπαλαιωθεί.
0: Έχει αναπαλαιωθεί. Και είναι πάρα πολύ όμορφο το κτίριο, με το χρώμα του, με το φωτισμό του. Εγώ έχω κάνει πολλές ζωντανές συνδέσεις εκεί μπροστά, εξαιτίας αυτού του χρώματος και του φωτισμού που έχει, να ξέρεις. Να πω και κάτι άλλο. Θέλεις να γίνεις συγγραφέας και ασχολήθηκες με αυτό?
1: Ναι, μ' αρέσει. Θέλω να γίνω συγγραφέας.
0: Το επόμενο βιβλίο που σκέφτεσαι στο μέλλον να γράψεις, πέρα από τα ιστορικά νεοκλασικά κτίρια της πόλης μας, ποιο είναι, έτσι, αν έχεις βάλει κάποιο στόχο, έτσι, εγώ
1: ναι,
0: σε προσπαθώ να κλέψω μια πληροφορία τώρα.
1: Και το έχω αρχίσει κιόλας για τις μορφές της πόλης.
0: Τα άτομα κάποιους, δηλαδή, ναι, ανθρώπους που υπήρξαν και δώσανε
1: στην πόλη, έκαναν κάποιο έργο στην πόλη, καλλιτέχνες όπως το Στερή Κακούλη, ιατροί όπως τον ένα συγγενή μου, τον Παναγιώτη Γεσημακόπουλο, ή ξεχασμένους καλλιτέχνες στον χρόνο που δεν τους ξέρει κανένας, την Δωροθέα Ζάικου, που την είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί στον Δεύτερο Παγκόσμιο.
0: Πάρα πολύ καλό και αυτό, γιατί όντως κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει πολλά σε αυτή την πόλη, αλλά δυστυχώς δεν έχουν
1: αναγνωριστεί,
0: όπως το λες κι εσύ. Πολύ σημαντικό που ένας νέος άνθρωπος έχει μπει σε αυτήν τη διαδικασία να το αναδείξει και αυτό το κομμάτι, τις μορφές της πόλης της Φλόρινας. Έχουμε δει την ανάδειξή τους καλλιτεχνικά, ζωγραφικά, από τον κύριο Ταμουτσέλη, που έχει αναδείξει κάποιες μορφές μέσα από το δικό του το βιβλίο με πίνακες που τους έχει ζωγραφίσει και που αναφέρει ποιος είναι και τι είναι. Αλλά αυτό είναι εξής.
1: Ο Βασίλης Κύρκος είχε ζωγραφίσει μερικούς, τον Γεσημακόπουλο, τον ίδιο, τον Στερή Κακούλη και μερικούς ακόμα.

0: ακόμα.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί θα μπορείς και μέσα από ένα βιβλίο να διαβάσεις όλη την ιστορία αυτών των ανθρώπων και την προσφορά που είχαν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, πέρα από συγγραφέας, γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο επαγγελματικός προορισμός. Πριν που μιλούσαμε, μου είπες και κάτι άλλο. Ασχολείσαι και με την μουσική.
0: Ναι, θα μ' άρεσε να γίνω μουσικός όταν μεγαλώσω.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή που θα ήθελες να ακολουθήσεις?
0: Θα μ' άρεσε να ακολουθήσω μουσικολογία.
1: Θα δώσεις πανελλαδικές πάνω σε αυτό το κομμάτι?
0: Ναι, σε αυτό το κομμάτι θέλω να δώσω.
1: Ωραία. Εγώ εύχομαι, γιατί είσαι και στην μπάντα μου, είπες, του Δήμου.
0: Ναι, τη φιλαρμονική.
1: Παίζεις ποιο όργανο?
0: Τρομπέτα.
1: Τρομπέτα. Εύχομαι πραγματικά τα όνειρά σου όλα να γίνουν πραγματικότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένας νέος άνθρωπος μας ανοίγει δρόμους και το μυαλό να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Εύχομαι να έχεις τη στήριξη που πρέπει από όλους τους φορείς, αν θέλουμε να κρατήσουμε την νεολαία μας και να τη βοηθήσουμε να αναδείξει την πόλη μας, γιατί αυτή είναι το μέλλον μας, οι νέοι, όχι εμείς. Εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή σήμερα και εδώ στο στούντιο.
0: Παρακαλώ.
1: Είσαι ένα υπέροχο παιδί, να σε χαίρονται οι γονείς σου. Και σε μεγάλωσαν με πάρα πολύ όμορφες και σημαντικές αξίες. Συγχαρητήρια και στους γονείς.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Τηλέφωνο 2385-026-496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην Earth Florina στους 96,6 στα FM και μέσω του internet earth.gr, καθώς ράδιο, καθώς Florina, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μια διαφορετική ματιά στην ενημέρωση, πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας, πίνοντας το πρωινό ρόφημα παρέα και κάνοντας το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για την επικαιρότητα και όχι μόνο της Φλόρινας, της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Και επειδή σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή, στις 11 θα σας αφήσουμε, αλλά δεν θα μας χάσετε αρκετά. Έτσι σας αφήσαμε να ξεκουραστείτε από τη δικιά μας παρουσία διαβδομάδες. Η εκπομπή βέβαια συνεχιζότανε, τα θέματα της Φλόρινας βγαίνανε. Η δικιά μας καλημέρα είναι η ξεχωριστή που σας τη λέμε κάθε μέρα και θα συνεχίσουμε να σας τη λέμε από εδώ και πέρα. Αύριο Τρίτη, όσοι μένετε στην περιοχή της Πρέσπας, να ξέρετε ότι από τις 8.30 το πρωί έως και τις 2.30 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στις τοπικές κοινότητες Αγίου Αχιλίου, Αγίου Γερμανού, Λεμού, Ψαράδων, Λευκώνα, Μικρολίμνης, Καριών, Μιλιώνα, Πύλης, Καλυθέας και Πλατέως. Βράχνιασα κιόλας από την ένταση της φωνής, γιατί με πολύ χαρά επέστρεψα πίσω στη ραδιοφωνική μας παρέα. Οι καταναλωτές λοιπόν με ευαίσθητες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές να λάβετε υπόψη τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα, κυρίως εσείς που έχετε ανθρώπους που χρειάζονται να έχουν οξυγόνο και τα λειτουργούν με μηχανήματα που χρειάζονται ρεύμα. Και φυσικά οι νοικοκυρές στην περιοχή της Πρέσπας, ή μαγειρέψτε από βραδείς, είναι ευκαιρία να πάρετε το σύζυγο και να πάτε να φάτε σε μία από τις πολύ όμορφες ταβέρνες εκεί της περιοχής, τα Λιμνήσια, τα Ψάρια και ό,τι άλλο διαθέτουν οι ταβέρνες. Μία καλή ευκαιρία για έξοδο. Κάντε πως χάλασε η κουζίνα από βραδείς, μη μαγειρέψτε. Τι συμβουλή δίνω κι εγώ, θα με σκίσουν οι σύζυγοι των γυναικών από τις Πρέσπες. Από την άλλη να πούμε ότι από την Τετάρτη και μετά θα έχουμε εδώ στην Φλόρινα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παιδών. 53ο. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία και εδώ στο ένθετό μας Επιστήμη και Άθληση να φιλοξενήσουμε τους αρμόδιους και υπεύθυνους και για την επιστημονική μερίδα που θα διοργανωθεί το Σάββατο 27 του μηνός εδώ στη Φλόρινα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνονται τέτοιες δράσεις και δραστηριότητες, αθλητικά γεγονότα, γιατί δίνεται τη δυνατότητα στην περιοχή μας να ασχοληθούμε και να δούμε λίγο και τον αθλητικό τουρισμό, το έχουμε ξαναπεί. Bonjour σε όλους όσοι μας ακούτε και στα γαλλιστή. Bonjour στη ξαδέρφη που μας στέλνει τη δικιά της καλημέρα. Και φυσικά φίλοι μου, θα είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση, γιατί θα φιλοξενήσουμε πάρα πολλά νέα παιδιά από ομάδες που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης. Θα έχουμε και σχετικές ανταποκρίσεις με τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Τοβίτκα, που θα τον έχουμε στη Λυκή να καλύπτει, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να είμαστε εμείς σε 10 μέρη και εδώ στην εκπομπή και εκεί. Άλλωστε και με το αθλητικό εμείς δεν το έχουμε και πολύ. Κάτι αγώνες που παρακολουθούμε του ΠΑΟΚ, και αυτό γιατί είναι η ομάδα μας. Και όταν χάνει, τα χώνουμε και εκεί. Να ξέρετε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε. Ας πάρουμε μια ανάσα, μικρή μουσική και επιστρέφουμε για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την σημερινή μας ενημερωτική αυτή παρέα.

0: Με ροκ διάθεση λοιπόν συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας ενημερωτική διαδρομή, γιατί ξέχασα να πω και τους συντελεστές, γι' αυτό η Λένα και ο Πέρης μου βάλαν τραγουδάκι να μου θυμίσουν την ηλικία μου, έτσι, γιατί δεν τους είπα. Μουσική επιμέλεια Λένα Ελευθερίου, Πέρικλης Μούλης, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ποια άλλη τρελή, Θωμαής Αδάμου, όπως και κάθε μέρα άλλωστε στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά 10 με 11 εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνε, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαμε και την φλόγα της αγάπης που πέρασε από το Αμίντο, μεταφέροντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Το Σάββατο λοιπόν 20 του Ιούνιου, στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς και σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι 5 λεπτά από το χρόνο μας μπορεί να σώσουν όχι μία μόνο ζωή, μπορεί να σώσουν πάρα πολλές ζωές, και πολλές φορές μπορεί και εμείς οι ίδιοι ή κάποιος συγγενής μας να χρειαστεί αίμα, και είναι καλό να υπάρχουν αποθέματα σε αίμα, και κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που όλοι καλά γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγάλες, και ειδικά λόγω και των ατυχημάτων που έχουμε στη χώρα μας δυστυχώς, γιατί μυαλό δεν βάζουμε ως Έλληνες οδηγοί, και έχουμε περισσότερα θύματα σε τροχαία ατυχήματα από ό,τι έχουν σε εμπόλεμη ζώνη. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και επειδή αρχίζουν τα πανηγύρια στα χωριά, αρχίζουν εκδηλώσεις, Beer Festival και όχι μόνο, Προφήτης Ηλίας, Κοσμά και Δαμιανού εκεί στο Πέρασμα και αλλού, καλό είναι στα πανηγύρια όταν πάτε να τρώτε, να πίνετε, βρε άδερφε. Δεν λέμε να μην πίνετε, να μην τρώτε, αλλά μην πιάνετε τιμόνι. Είναι κρίμα να χάνονται ζωές γιατί κάποιος θεωρεί τον εαυτό του ικανό να οδηγήσει ενώ έχει καταναλώσει αλκοόλ. Και δεν είναι μόνο το πρόστιμο, δεν είναι μόνο το ότι θα σας πάρουν το δίπλωμα, δεν είναι μόνο το ότι θα σας στοιχήσει και οικονομικά. Το θέμα είναι να μην σας στοιχήσει τη ζωή σε εσάς, αλλά και στους άλλους που κινούνται στο δίκτυο ομαλά και όμορφα. Έτσι λοιπόν, να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε στα πανηγύρια, δεν αντιλέγουμε και δεν σας το στερεί και κανένας αυτό, αλλά μην πιάνετε τιμόνι μετά. Ούτε και κινητό και τιμόνι δεν πάνε παρέα. Τα έχουμε ξαναπεί. Ας τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι μόνο για να γλιτώνουμε τα πρόστιμα και να μην μας πάρουν το δίπλωμα, αλλά για να σεβόμαστε πρώτα απ' όλα την δικιά μας τη ζωή, αλλά και των υπολείπων που κινούνται στο οδικό δίκτυο. Από την άλλη, η Φλόρινα κατά τη διάρκεια του Σαββάτου φιλοξένησε και το Camp Massage, παρακαλώ. Όσοι βρεθήκατε εκεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, απολαύσατε το μασαζάκι από τη 1 μέχρι και τη 5, η είσοδος ήταν ελεύθερη. Είναι η πρώτη φορά που φιλοξενήσαμε αυτό το Camp World Massage Federation, καθώς αθλητές από τη Λευκορωσία έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικές και αγωνιστικές δράσεις της διοργάνωσης. Σημαντικά γεγονότα στη Φλόρινα, σημαντικές δράσεις. Έτσι θα συνεχίσει και το υπόλοιπο καλοκαίρι, όμορφο καλοκαιράκι που από χθες που είχαμε και την καλοκαιρινή ημερία, ξέρετε, αρχίζει η νύχτα και μικραίνει. Μέχρι τώρα λέγαμε μεγαλώνει η νύχτα, τώρα αρχίζει και μικραίνει. Δηλαδή θα νυχτώνει νωρίτερα το νου σας. Και είναι και πολύ ζεστές ημέρες σε αυτό το διάστημα στην πόλη, αλλά ευτυχώς εξακολουθούν οι νύχτες να είναι δροσερές. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξυπνήστε για όλους εσάς που τώρα ξυπνήσατε. Σας αφήνουμε στα χέρια του Περικλήτου Μούλη, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων στα χέρια της Λένας Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Εμείς αύριο πάλι, σας περιμένω. 10 νταν εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
3: Ο μαγικός κόσμος του ΕΡΤ Kids
2: βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Ερτ-Κιτς, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Ερτ-Κιτς, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Το μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μέλτε μείωση 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας κα. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Μέρα. Μεσημέρι.
18: ERT Φλόρινας.
17: Μουσική.
18: Μουσική. 96,6.
19: Stay tuned.
17: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
2: Yes.
3: Μουσική. Μέρα, μεσημέρι. Ομαγεία.
4: Ρυθίσου στο όνειρο.
3: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Φοβερός.
1: Υπέροχος. Υπέροχος.
0: Υπέροχος.
1: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Τον ακούω.
0: Τον ακούω κάθε μέρα.
2: Δίκτυο. Δίκτυο.
3: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
4: Ακούτε την εκπομπή μας.
5: When the truth is found.
6: Μέρα. Μεσημέρι.

0: Μέρα μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση. Επιθυμητή η συνένεση.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937 31 67 05.

0: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
0: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
0: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
1: Τηλέφωνο 2385026496.
0: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
8: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
9: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
10: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.
0: Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.

0: I love the music.
1: Best music.
2: Μέρα, μεσημέρι.
3: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Φοβερός.
3: Υπέροχος.
2: Υπέροχος.
3: Σας αρέσει.
2: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μουνής.

0: you very much. Thanks a lot.
1: Μέρα, μεσημέρι.

0: Non-stop music.
1: Μουσική.
0: Μουσική.
1: Μουσική.
2: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
3: Διαφημίσεις.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
9: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
8: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
9: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
8: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
10: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
11: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
10: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
12: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
16: Παρακαλώ.
17: Η κυρία Μαρία.
16: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
17: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
15: Σας λέει ψέματα.
17: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
15: Μην τον πιστέψετε.
17: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
15: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
18: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
19: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
20: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
19: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
20: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
19: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μια μπάλα για όλους.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
21: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
22: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τις υποδομές και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου. Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν και προγραμματίστηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν κυρίως έργα υγείας, οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας, αγροτικών υποδομών και εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Καστοριάς. Οι εικόνες της ανακτίναξης των εξγαφέων και του βαρέους εξοπλισμού στο ορυχείο της Μαυροπηγής προκαλούν οργή, θλίψη και αποτροπιασμό. Αυτό δήλωσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη που ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας, της εθνικής και τοπικής οικονομίας καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Όπως τόνισε η κυρία Βέτα, η βίαιη και ολοκληρωτική αυτή καταστροφή γίνεται με προφανή στόχο να διασφαλιστεί ότι τα ορυχεία και οι σταθμοί δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν ποτέ, υποθηκεύοντας το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας και αφήνοντας τη χώρα ενεργειακά ευάλωτη στο έλεος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Ενημέρωση για τις επικείμενες κινητοποιήσεις που προγραμματίζει το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακο σε συνεργασία με θεσμούς και φορείς της περιοχής πραγματοποιήθηκε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Οι κινητοποιήσεις, όπως τονίζει ο Σπάρτακος, πραγματοποιούνται ως αντίδραση στα όσα σχεδιάζονται και επηρεάζουν και θίγουν κατάφορα εργαζόμενους και κοινωνία. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα προσωπικού όπως η μείωση θέσεων, η μεταθετότητα, η εθελουσία και τα προγράμματα κατάρτισης. Κατατέθηκε επίσημα στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης ενάντια στην αδειοδότηση και κατασκευή της συστοιχίας των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το Βενέτικο, ο αγώνας περνάει πλέον στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πολιτεία έχει στα χέρια της την αδιαπραγμάτευση βούληση της κοινωνίας των Γρεβενών. Δημοσιεύτηκε σε φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και προαγωγές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2026-2027. Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνη συγχωνεύονται το 12ο με το 20ο νηπιαγωγείο Κοζάνη, το 5ο με το 13ο νηπιαγωγείο, το 3ο νηπιαγωγείο με το 4ο νηπιαγωγείο Σιάτιστας, το 9ο με το 14ο νηπιαγωγείο Πτολεμαϊδας, το 5ο νηπιαγωγείο με το 15ο νηπιαγωγείο Πτολεμαϊδας. Υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαϊδας από 12 θέσιο σε 10 θέσιο και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσιο σε 8 θέσιο. Καταργούνται το νηπιαγωγείο Αλωνακαίων, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Ποντοκόμης. Αναμένεται η έκδοση αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εν τω μεταξύ, στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας από το σχολικό έτος 2026-2027 καταργούνται τα νηπιαγωγεία Ανοκαλλινίκης και Σιταριάς. Συγχωνεύονται τα νηπιαγωγεία νηπιαγωγεία Βέβης Λόφων σε μονοθέσιο νηπιαγωγείο Βέβης, το 5ο με το 4ο νηπιαγωγείο Φλόρινας, το 1ο δημοτικό σχολείο Φλόρινας με το δημοτικό σχολείο Σκοπιάς, ενώ υποβιβάζονται από διθέσια σε μονοθέσια τα νηπιαγωγεία Αρμενοχωρίου, Παπαγιάννη, Αετού και Ξινού Νερού και από τριθέσιο σε διθέσιο το νηπιαγωγείο Αμιντέου. Επίσης υποβιβάζονται 11 δημοτικά σχολεία. Την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του για τις αποφάσεις υποβιβασμού και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων λόγω μειωμένου αριθμού μαθητών εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδέας. Ερώτηση κατέθεσε για το θέμα ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος, ζητώντας από την Υπουργό Παιδείας να ανακληθεί και να σταματήσει κάθε κατάργηση, συγχώνευση, υποβιβασμό σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία. Η μερίδα με θέμα Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν στην Κοζάνη η Μετάβαση ΑΕ και η Περιφερειακή Δομή Κοζάνης του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα 4 επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η ενίσχυση των υπηρεσιών με νέο επιστημονικό προσωπικό συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, πραγματοποιώντας την ορκομοσία 10 νέων υπαλλήλων που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ως επιτυχώντες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ολοκληρώθηκαν στην τοπική κοινότητα Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων παρεμβάσεις από συνεργεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε δαστικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις της περιοχής. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου καθαρισμός ρεμάτων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο ανάδοχος του έργου. Επιμορφωτικές ημερίδες για εκπαιδευτικούς διεξάγονται σήμερα και αύριο στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη διεπιστημονική συνεργασία και την παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Σήμερα έως τη 1.30 το μεσημέρι πραγματοποιείται η ημερίδα με θέμα Μαθηματικά και Λογοτεχνία όταν οι αριθμοί αφηγούνται ιστορίες. Αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα γίνει η εκδήλωση με θέμα Ημερίδα Διάχυσης Καλών Πρακτικών στην Ειδική Αγωγή. Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, θα προχωρήσει ο Δήμος Κοζάνης για την κάλυψη των αναγκών για την εκτέλεση εργασιών στον τομέα του τμήματος καθαριότητας. Πρόκειται για 8 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και για 2 θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οδηγών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του τμήματος καθαριότητας σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι και αύριο μέχρι τις 11 το πρωί. Λογοτεχνική βραδιά για την παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κώστα Κρομίδα «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Τη θεατρική παράσταση «Ο Κωνσταντής», εμπνευσμένη από το δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδελφού, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα «Ονειρόδραμα» σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του Ονειροδράματος στην Κοζάνη με γενική είσοδο 10 ευρώ. Τις εκδηλώσεις Κλείδωνας διοργανώνει η Θρακική Εστία Εορδέας σήμερα και αύριο στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας στις 9 το βράδυ. Σήμερα θα παρουσιαστεί η μουσικοθεατρική παράσταση «Από Πάπου προς Πάπου» από το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας Νικόλαος Δούμπας με τη σύμπραξη του Παιδικού και Παραδοσιακού Συνόλου, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι και αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και μουσικών σχημάτων της περιοχής. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Earth Florinas και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Earth 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι λοιπόν που είναι σε διασκευή, θα με δικάσει. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και τον ερμηνευτή και υπεύθυνο για τη διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Μιχάλη Μητακίδη, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής για να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη διασκευή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μητακίδη.
1: Γεια σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας. Βέβαια, από το πρώτο, από τις πρώτες νότες καταλάβαμε ότι έχουν βάλει τα χεράκια τους οι active member. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση είχα εγώ. Και βέβαια είναι μια υπέροχη διασκευή σε ένα επίσης υπέροχο τραγούδι που θυμίζω ότι τη μουσική έχει γράψει ο Δημήτρης Λάγιος σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτός σέρνει μνήμες πολλές, σέρνει αφηγήσεις. Είναι ένα κομμάτι που με έχει σημαδέψει από λόγω και ειδικές μου ρίζες, είναι κοινές μας αυτές που περιγράφει το κομμάτι. Είμαι από προσφυγική οικογένεια. Ναι, με αυτά μεγάλωσα. Φυσικά όταν ακούσαμε το 83 η Σωτηρία Μπέλμα να λέει το κομμάτι έμεινε χαραγμένο μέσα μας, κατά καιρούς όταν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό και σκαλίζω πράγματα έτσι που τα αγαπάω με όσο σεβασμό μπορώ, ένα από αυτά είναι και αυτά. Έχω σκαλίσει κι άλλα, κάποια στιγμή σας δοθεί η ευκαιρία να τα βγάλω κι αυτά.
0: Όταν λέτε ότι σκαλίζετε και ψάχνετε, ποια είναι τα τραγούδια αυτά που σας έχουν στιγματίσει και σας δίνουν το έναυσμα για να κάνετε και άλλες διασκευές? Είναι βιωματικά, θέλω να πω, είναι...
1: Ναι, τα περισσότερα ναι.
0: Όπως και αυτό.
1: Κάποια είναι, θα μιλήσω για τα ελληνικά κομμάτια που μου έχουν σημαδέψει. Κάποια είναι παλιά λαϊκά, κάποια είναι από τους μεγάλους συνθέτες μας και τους μεγάλους ποιητές μας, μελοποιημένα κάποια άλλα. Υπάρχει ένας απίστευτος πλούτος και θησαυρός. Μάλιστα έχω κάνει ένα κομμάτι που λέγεται «Στις μνήμεις μας, το καπηλιό», που αναφέρομαι σε όλους αυτούς τους συνθέτες, γιατί έχω την εντύπωση ότι η δισκογραφία αυτή είναι, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, από τότε που οι συνθέτες και οι στιχουργοί φύγανε από το προσκήνιο και άρχισαν να πρωταγωνιστούν οι ερμηνευτές.
0: Γι' αυτό και τόσες διασκευές έχω παρατηρήσει τελευταία σε διάφορους ρυθμούς, όμως παλιά τραγούδια παρόλα αυτά που τα φέρνουν στο σήμερα πολλοί καλλιτέχνες, όχι μόνο ένας ή δύο.
1: Ναι, μακάρι αυτό να γίνεται από ανάγκη εσωτερική και για να τιμήσουμε κάποια πράγματα και για να πάμε λίγο προς τα εκεί και τον κόσμο που μπορεί να μην τα γνωρίζει. Παλιά φυσικά δεν γινόταν να ζεις και να ακούς μουσική και να μην τα γνωρίζεις. Αλλά τώρα εντάξει, μέσα σε αυτό το information overload που γίνεται χάνονται τις αυρίες.
0: Μου έκανε πάντως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος, τον active member, και φαντάζομαι και ότι και σε άλλους ανθρώπους θα δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση, ακούει και λαϊκά τραγούδια. Δεν το λέω με την κακή έννοια, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και αυτό τι μου λέει, ότι πρέπει κανείς να ψάχνει βαθιά μέσα στο τραγούδι γενικότερα, το ελληνικό, το παραδοσιακό, το λαϊκό, γιατί εκεί ίσως ανακαλύψει και διαμάντια.
1: Ναι, ναι. Και όσο ζεις συμβαίνουν και πράγματα. Είχα την απίστευτη τύχη να συμμετέχω σε ένα αφιέρωμα για τον Βαμβακάρη μας με έναν συνθέτη, τον Σταύρο τον Ξαρχάκο και τη Δήμητρα Γαλάνη, και όπου ήταν απίστευτο σχολείο το πώς τρεις εποχές, τρία πράγματα διαφορετικά, συναντιούνται για να τιμήσουν έναν άνθρωπο. Ήταν, κατάλαβα και μου λυθήκανε και πολλές απορίες που είχα.
0: Και βέβαια όταν αυτοί δημιουργούσαν τα συγκεκριμένα τραγούδια δεν είχαν καν ιδέα πόσο θα τιμηθούν μετά το θάνατό τους, γιατί την ώρα που ζούσαν ίσως να είχαν και άσχημες κριτικές σε πολλές περιπτώσεις.
1: Α, ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει, αλλά ήταν βαθιές χαρακές στο αιώνιο όλα αυτά. Το ίδιο μου περιέγραψε και η σύζυγος του Δημήτρη Τουλάκη, η Πέγγι, όταν με πήρε για το κομμάτι να μιλήσουμε, και ειδικά η περίπτωση του Δημήτρη Τουλάγιου σαν συνθέτη είναι μεγάλος θησαυρός για την Ελλάδα, είναι πολυδιάστατος, είναι ανθρώπινος. Γενικά κάθε συνθέτης εκείνης της εποχής νομίζω ήταν πραγματικός. Τώρα πια το πράγμα γέρνει θολογράμματα.
0: Λοιπόν, θα ρωτούσα τώρα για τη συνέχεια, τι σχέδια έχετε αυτή τη στιγμή ή για το μέλλον, το άμεσο ή το έμεσο ή και το καλοκαίρι ακόμα.
1: Συμπληρώνουμε, μάλλον ξεκινάμε, κλείσαμε τα 34 και μπήκαμε στα 35 χρόνια δράσης. Ετοιμάζουμε τον 20, έχουμε χάσει τον αριθμό τώρα, τον 28ο δίσκο ως active member, χώρια τις προσωπικές δουλειές μας και τις παράλληλες, και θα έχει 35 τραγούδια, έτσι τιμητικά για τα χρόνια αυτά. Ήδη κάποια μέρη το έχουν ανέβει στο Active Member Channel στο YouTube, και θα κυκλοφορήσει σε βινήλιο αυτό το Σεπτέμβριο, ένα τετραπλό box θα είναι. Και γενικά υπάρχει μεγάλη δράση. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαν συμβεί πολλά, να ξαναρχίσουμε τις συναυλίες και αυτά.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να τα επικοινωνήσετε τα τραγούδια αυτά σαν συγκρότημα πια σε διάφορους χώρους της Αθήνας και όχι μόνο.
1: Ναι, ήδη κάναμε το ξεκίνημα από εδώ, έτσι για... έχουν αλλάξει φυσικά πολύ τα πράγματα όσον αφορά τις συναυλίες, αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο να κάνουμε τα πράγματα. Όσον αφορά τις συναυλίες, αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο να κάνουμε τα πράγματα.

0: καινούργια όνειρα, καινούργιους στίχους, έτσι όπως αυτά που συνηθίζετε να δίνετε όλα αυτά τα χρόνια, που στιγματίζουν και αυτά από τη μεριά τους και θα δώσουν ίσως την έμπνευση στις νέες γενιές να κάνουν κάτι πιο όμορφο από αυτό που ακούμε, γιατί ακούμε και άσχημα πράγματα, έτσι δεν είναι τώρα?
1: Πάντα συνέβαινε νομίζω αυτό, απλά τώρα αυτό που μας κάνει, αυτό που μας ενοχλεί μάλλον περισσότερο είναι ότι έχουμε χάσει τα πράγματα, την ανθρωπιά τους, και νομίζω αυτό μας τρομάζει περισσότερο.
0: Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν βέβαια άνθρωποι που δεν συμπαθούσαν έναν συγκεκριμένο ήχο, αλλά δεν μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είχε ωραίο στίχο, ότι δεν βασίζεται κάπου ένα τραγούδι. Σήμερα δυστυχώς μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Φανταστείτε πόσο απογοητευμένος είμαι εγώ όταν αυτό σημαίνει.
0: Σωστά.
1: Σε κάτι που ξεκίνησα εγώ σε αυτόν τον τόπο. Αν ήξερα δηλαδή ότι θα φτάσει ως εδώ, μπορεί να βούταγα μια κιθάρα και να έλεγα μπαλάντες.
0: Σωστά, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το μετανιώνετε. Δώσατε πολύ ωραία δείγματα, όχι, πολύ ωραία πράγματα.
1: Δεν έχω μετανιώσει για αυτά που μου έχουν συμβεί. Και τα όμορφα και τα δύσκολα.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: και μακάρι
1: μια ευθύνη.
0: Υπάρχει μια ευθύνη, αλλά δεν είναι ακριβώς ότι πάτησαν στα δικά σας βήματα αυτοί που κάνανε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί
1: όχι, είναι ότι δεν πάτησαν.
0: Δεν πάτησαν καθόλου. Ναι, δεν πάτησαν
1: αυτή
0: καθόλου.
1: Είναι η ευθύνη.
0: Αυτό. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Καλό ταξίδι και αυτό το τραγούδι που είναι υπέροχο πραγματικά και με σεβασμό στους δημιουργούς του. Και όλα αυτά που θα έρθουν να είναι όμορφα στα αυτιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι, για χαρά.
1: Επίσης, για.

0: Μια υπέροχη διασκευή από ένα υπέροχο τραγούδι, όπως είπα και πριν, το «Θα με δικάσει», σε μουσική του Δημήτρη Λάγιου και σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Το είχαμε πρωτοακούσει από την λησμόνη της Σωτηρία Μπέλου. Με μια άλλη ματιά τώρα, ο Μιχάλης Μητακίδης, τον οποίο λίγο πριν φιλοξενήσαμε. Πάμε τώρα σε μια Κυριακή που ήταν χθες και ήταν διαφορετική Κυριακή, καθώς όλοι οι πατεράδες του κόσμου είχαν τη τιμητική τους. Ήταν μια μέρα λοιπόν αφιερωμένη στην αναγνώριση της προσφοράς και του ρόλου των πατεράδων στις οικογένειες τις δικές τους, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Και μια ευκαιρία βέβαια για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό τους προς τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους ως πρότυπα πολλές φορές, καθοδηγητές και στηρίγματα. Από τη μεριά μας λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, τους δικούς μας αλλά και τους συντρόφους που είναι πατεράδες των δικών μας παιδιών.
1: Με έχει φροντίσει άλλο πατέρα όσο έχω φροντίσει εγώ.
2: Έτσι μάθαμε από τον πατέρα μας.
1: Εστάθια και στέκουμε ακόμα από πάνω του ακίνητου σπουδού.
3: Ποιο μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα ποια είναι η ευτυχία σου.
4: Εδώ.
1: Και ακούραστο εμπνευστή των υγιών ηθικών αγώνων.
5: Ευδοξία θα σε δαπίσω.
6: Γιατί καλέ, παπά.
7: Συνέβη κάτι που με έκανε να σκεφτώ σαν πατέρα τι ευθύνε που έχω απέναντί σου.
8: Πατέρα!
9: Παπανάθεμα τον πατέρα.
10: Πολλά πολλά!
11: Ανάβω ένα τσιγάρο. Απ' τα απαγορευμένα, πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι αδιανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Μέσα από τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού καταλαβαίνουμε ότι αυτά που θέλουμε να πούμε στους γονείς μας και ειδικά στον πατέρα που είχε χθες την τιμητική, είναι καλό να τα λέμε την ώρα που τα αισθανόμαστε, γιατί μπορεί να είναι για κάποιους αργά όταν θέλουν να τα πούν, αλλά δεν είναι στη ζωή ο άνθρωπος στον οποίο θέλουν να απευθυνθούν. Αυτό μας λέει και το τραγούδι το συγκεκριμένο, ότι πρέπει να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας την ώρα που τα νιώθουμε. Αυτά λοιπόν για τη γιορτή του πατέρα που ήταν χθες και εύχομαι όλοι να τους τιμήσατε από την πλευρά σας και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Να πούμε ότι ένας Άγιος έχει τη τιμητική του, Άγιος Ευσέβιος, επίσκοπος Αμοσάτων που έπεσε θύμα των εκκλησιαστικών αντιθέσεων τον 4ο αιώνα. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 22 Ιουνίου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όλες όσες φέρουν το όνομα Ευσεβία και όσες φέρνουν το όνομα Ευσέβιος. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν και επίσης να πούμε πως οι πανελλαδικές συνεχίζονται όσον αφορά τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα λοιπόν οι υποψήφοι εξετάστηκαν στη μουσική εκτέλεση και την ερμηνεία, ενώ αύριο στις 8.30 το πρωί θα έχουν σειρά οι υποψήφοι που θα εξεταστούν στο μάθημα των γαλλικών.
1: Μέρα σας. Ποια ήταν αυτή που είχε την καλοσύνη να με καλημερίσει γαλλιστή? Ησυχία. Γαϊδάρες.

0: Ο Ρέμι Καβάτ λοιπόν είναι ένας Γάλλος συνθέτης που έχει γοητευτεί πραγματικά από μερικά ελληνικά τραγούδια, αφού ζει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και έτσι λοιπόν τα έχει διασκευάσει και τους έχει βάλει γαλλικούς στίχους σε ορισμένα. Βέβαια έχει αποπειραθεί και να τραγουδήσει ελληνικά. Εμείς ακούσαμε τη γνωστή και αγαπημένη Σερενάτα σε διασκευή στα γαλλικά, και πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι 22 του Ιούνιου κάθε χρόνο οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, του δημοφιλούς αυτού μοντέλου της Volkswagen, που δεν είναι λίγοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
1: Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος, και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουκ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά.
2: Η ελιά, βρε στραβούλια, έχει ξεφτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά.

Μια νυχτερινή βόλτα στην Αθήνα μας έκανε η Αφροδίτη Μάνου με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο ερμηνεύει, έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική και βέβαια έχει αναφορές στο Volkswagen, το Scarabeo που έχει σήμερα την τιμητική του. Πάμε στην άλλη μέρα λοιπόν σήμερα που έχει την τιμητική της. Είναι η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Γιορτάστηκε στις 22 Ιουνίου του 2017 με πρωτοβουλία της συνεργασίας για τα τροπικά δάση. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου. Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου.

Η Ματούλα Ζαμάνη λοιπόν με τον Αλκίνο Ιωαννίδη ήταν στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και τώρα πάμε να θυμηθούμε μία παράσταση που έκανε μεγάλη αίσθηση την εποχή που βγήκε, το 1973. Μία παράσταση λοιπόν που και τώρα παίζεται με άλλους βέβαια ηθοποιούς, είναι το μεγάλο μας τσίρκο. Ένα θεατρικό έργο λοιπόν του Ιάκωβου Καμπανέλη, που έγραψε πραγματικά ιστορία όταν ανέβηκε μεσούσης της δικτατορίας από το θείο Σοκαρέζη Καζάκου. Τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Την ιδέα για το ανέβασμα του έργου την είχε το θειασαρχικό ζεύγος Καζάκου Καρέζη, και αυτό έγινε την άνοιξη του 1972. Τότε σκέφτονταν λοιπόν να το ανεβάσουν. Την παράσταση ανέλαβε να σκηνοθετήσει ο Κώστας Καζάκος. Η πρεμιέρα λοιπόν του έργου δόθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1973, στο θέατρο Αθήνεων.

0: Ένα από τα τραγούδια λοιπόν της συγκεκριμένης παράστασης που έκανε πρεμιέρα μία μέρα σαν σήμερα, το μεγάλο μας τσίρκο από τον Νίκο Ξυλούρη, βέβαια η ερμηνεία. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα έναν θρυλικό χορευτή αλλά και ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1987, Φρέντ Αστέρ το όνομά του. Ήταν θρυλικός χορευτής της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, γνωστός περισσότερο από τις κινηματογραφικές μουσικές κωμωδίες που γύρισε με παρτενέρ τη Ginger Rogers. Όλα αυτά βέβαια γίναν τη δεκαετία του 30. Οι ταινίες του δεν γνώρισαν μόνο τρομερή ταμιακή επιτυχία, αλλά συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του musical ως κινηματογραφικού είδους. 42 λοιπόν ταινίες, αμέτρητες θεατρικές επιτυχίες, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από εκατομμύρια θεατών, ακόμα και από στη χώρα μας. Στο χώρο ήταν άπιαστος, μάλιστα να πούμε ότι το 1975 κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ το 1950 ο Αστέρ τιμήθηκε με ένα ειδικό Όσκαρ για τη συμβολή του στην 7η τέχνη. Έφυγε, όπως είπα και πριν, μία μέρα σαν σήμερα το 1987. Αυτά γίνανε λοιπόν μία μέρα σαν σήμερα και άλλα γεγονότα γίνανε, αλλά εμείς αυτά μπορέσαμε να σας πούμε στο χρόνο που είχαμε. Επόμενό μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Πού είναι τώρα?
2: Ποιος?
1: Ο Εγκλήρους από την Καλαμάτα.
2: Μέσα, χορεύει με τη Μέρη.
1: Τώρα θα χορέψει και με μένα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκυ, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και τη δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκυ, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός, όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά και στη συνέχεια την έδεσε, τη φήμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο, δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκυ, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός, κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα. Υπόθεση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε, μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώσεις, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέσα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, Με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως σύμφωνα με το κατηγορητήριο του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Iris. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια. Βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, της απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και εκτινιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδου πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της. Με αποτέλεσμα, κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέραν από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλής κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρησμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, την βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου να δώσουν καλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια λοιπόν μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της πόλη της Χίου για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτες στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες, να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί, ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί, ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή.

0: χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα, αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε. Την πλευρά του δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσοχτερά πρόστιμα. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε η υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση, για μη καθαρισμό τώρα οικοπαίδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και άνω το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάγγελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και αρμοδίων φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
3: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης, γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρους για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίος της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητα, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως,

0: μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λίμματολάσπης που παρέχει το βιολογικό καθαρισμό.
1: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακουστικά.
1: Ωραία, ωραία. Σ' ακούμε.
0: Να επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους επιδεδομένης υλούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιμματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ιστιλίγους προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξοδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τη λίμνη. Στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Παπαδιώτης τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα, πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
3: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρέσει να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και τον Δήμο Ποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποθεθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων. Δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείου πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μία ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μία πρώτη αντίδραση και μία πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσης ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκη και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφάλεια ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Και η ανάδοχος εταιρεία που κατασκευάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Ταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλειο Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κομβόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ίση μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφήξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφήξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφήξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση, Βίκη, της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρελιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαίδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών, σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο. Το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμησε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πένι.
9: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από που θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιόφωνο του ΕΡΤ News.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρεντάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στις 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που δίωκε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο ντύο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν αθαρρυντική, Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Παπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Παπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, με ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντυψε να τεινάξει τα πάντα στον αερό.
6: Ναι, δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από τη Τεχεράν να σταματήσει τη Χεζμπολάχ, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσμη, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμής. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα 80 δολάρια του βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,64%, και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά, κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα, στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96, έχοντας μειωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Μα για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και τη σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρέτηση του πρωθυπουργό της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτεια του Ερνιού στην Νατάσα Κατσάβελο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμε. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ίδιο χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμων, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street, όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια μετά το Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρη, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον Πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση.
5: Ναι.
12: Που επιτάχει αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιοι το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιτζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Παρακολουθούμε με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη. Τώρα, με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις, επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό έγκλημα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την Άντικη Σταυρούλα, στα Χανιά. Ενώ 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Εθνική Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο διαδικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα. Γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων. Και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα, να σου πω μόνο Γρηγόρη, ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις, είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι.
15: Από
14: στοιχείο.
15: Την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
14: Αυτό είναι.
16: Αυτό ήταν
14: βασικό.
16: Αυτό εξαφανισμένο υλικό. Αυτό το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν
15: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
17: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύουν ότι της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν

0: Με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
1: Όχι, πραγματικά. Δυτική και κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαίδα.
0: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
1: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η Μετεωρολογική Υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική
0: Μιλάμε
1: Ευρώπη.
0: Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία αυτής αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
2: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας που δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένες σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένα κατά τόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
0: Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
0: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 5,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτη εβδομάδα του έχουν αναδειθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού ολιπιποδός με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι και μάλιστα με στοχευμένες σε βάση ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σκυρανάκης, και επιστατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να ηχεί και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την μέσα πολιτικού συντακτών τον κυβερνητικό εκπρόσωπο υφυπουργού Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύστηκη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
2: Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντας την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
1: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο κυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
2: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του ηγητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να αποφευθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί μετά απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
1: Νότι, αν μιλάς με Χανσίρο, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
2: Με ακούτε τώρα.
1: Ναι, τώρα καλύτερα, βέβαια.
2: Ναι, απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων, ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια φινδία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφησε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέρριψε.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι ναι.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληθούν ξανά στους ιδιώτες στο 30%, είπε, ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς, είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με αρχείους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
1: Νότι Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου του Τουρκούμπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδίες στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλαίο Τρικούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δείκτη. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επαιτίου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
1: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάδας, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάδας, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα,
5: Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Mm-hmm. Ο κύριος Κουτεντάκη στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται λέμε για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Λέω, ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Δημισέλη Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
6: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελίλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή. Το Ιρανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι τελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή. Και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση. Τα περισσότερα σκέλη της ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προεδρείου συνόμου βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
7: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
8: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
7: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
8: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
7: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
8: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
9: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά.
8: Προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
10: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
11: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
12: Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με το Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
12: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή-Αυστρία στον Ντάλλας και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία, Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
7: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
12: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή, ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία, Σενεγάλη από την R1.
7: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα ανάμεσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένα χώρο εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πόσα μιλάμε, Τάσο?
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATP, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες, δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25ο λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
7: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε, έτσι.
12: Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
7: Θα το δούμε.
12: Ναι.
7: Τώρα πολύ σύντομα βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
12: Ανακηρύσσονται και MVP. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και αθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε νόκο το παιχνίδι με το Βέλγιο.
7: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
12: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και στην κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Και είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και την κυνηγάμε για ευρωπαϊκά.
7: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
9: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιγράψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμούς συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού.
1: Δέσποινα Σιρουπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστηρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
13: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
2: Ο μαγικός κόσμος του ΕΡΤ Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. ΕΡΤ Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
3: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
2: ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
7: Ταινίες που αγαπάς.
6: Σειρές που κολλάς.
7: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
6: Παιδικά που διασκεδάζεις.
7: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
6: Από που θες.
7: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
6: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
10: ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
12: Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα στα 4 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε στην Δευτέρα, στην 22η μέρα του Ιούνιου και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή είναι ώρα για νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Ξεκινάμε με τη Μόνικα και το New York Wild Mills που είναι το νέο της single. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, ενώ ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Στα λόγια, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή μέχρι και τις 4, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μας ακούτε βέβαια από τις συχνότητες στα FM, τόσο της ΕΡΤ Κοζάνης όσο και της ΕΡΤ Φλόρινας, φυσικά και μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ. Μην ξεχνάτε ότι στην κατηγορία On Demand υπάρχουν και οι εκπομπές μας για να τις ακούτε και σε ουδέτερο χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά καινούργια μέχρι και τις 4. Να ευχηθούμε σε όλους σας καλή ακρόαση.

Αυτό λοιπόν είναι το New York Wild Miles από την Μόνικα, ηχογραφημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το LA, εκεί όπου ετοιμάζει και το νέο αγγλόφωνο άλμπουμ της. Θα επανέλθουμε φυσικά στο υλικό της. Και τώρα πάμε στον John Spencer, σε αυτό τον καταξιωμένο μουσικό, σε αυτό τον τραγουδιστή, κιθαρίστα, αλλά έχει υπάρξει και αρχηγός του συγκροτήματος, τον Pussy Galore και τον Boss Hogg. Εδώ με ένα καινούργιο solo album επιστρέφει, από το οποίο ακούμε το Mr. Lion.

Και τώρα για να πάμε στον κύριο Παύλο Παυλίδη μετά τον John Spencer. Σας είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα το καινούργιο του τραγούδι. Θα το ξαναθυμηθούμε σήμερα σε υψηλό επίπεδο ένα ακόμη τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Το πόσο ακόμη. Είναι το δεύτερο ολοκέντρωγιο τραγούδι, τραγούδι που ακούσαμε δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Και έχει ανακοινωθεί ότι θα περιλαμβάνεται, υπάρχουν και τα δύο καινούργια του τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχει ανακοινωθεί ότι και αυτό όπως και το προηγούμενο θα περιλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ που έρχεται μέσα στο 26, δεν θα αργήσει, στις αργές του φθινοπόρου το αργότερο θα έχει κυκλοφορήσει. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε το πόσο ακόμη.

και από το ολοκένουργιο track του πάντα αγαπημένου και πάντα συνεπέστατου με τα υψηλά ποιοτικά standards, κύριο Παύλου Παυλίδη, για να πάμε στον Prince. 10 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από το φετινό Απρίλιο, από το θάνατο του σπουδαίου αυτού μουσικού. Ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τέλη Αυγούστου, συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου, ένα νέο άλμπουμ με 10 κυκλοφόρητα τραγούδια, τα οποία οι διαχειριστές της κληρονομιάς του ανακοίνωσαν πως συγκέντρωσαν και θα τα κυκλοφορήσουν σε μια νέα συλλογή άλμπουμ. Ουσιαστικά είναι νέο άλμπουμ με τα θανάτιο για τον Prince, μιας και πρόκειται για κυκλοφόρητα tracks όπως αυτό εδώ, το Stone.

20 λεπτά μετά τις 3, από μεσημέρα Δευτέρας 22 Ιουνίου εδώ στην Art Kozanis μαζί με την Art Florinas. New releases, νέα τραγούδια από albums που κυκλοφορούν ή από albums που έρχονται, όπως αυτό του Prince που μόλις ακούσαμε, το Stone, ή όπως αυτό των σπουδαίων Interpol, άλλο ένα album που περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον στα τέλη του καλοκαιριού με αρχές του φθινοπόρου. Δύο τραγούδια ήδη είναι γνωστά από αυτό, το ένα είναι το ομότιτλο This Mirror Waits A Tom, αυτός είναι ο τίτλος του, το ακούμε.

This Mirror Waits It On από το υπερχόμενο ομότιτλο άλμπουμ των Interpol που επιστρέφουν στην δισκογραφία. Εμείς θα πάμε σε ένα ακόμη πριν φτάσουμε στις 3.30 για να μπούμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και τώρα σε ένα συγκρότημα από την Αθήνα, τους Coral Fuzz, με ωραία νεοψυχεδελικά στοιχεία και όχι μόνο, σε έναν ήχο που παρουσιάζει ενδιαφέρον και αξίζει να αναζητήσετε το άλμπουμ τους. Αυτό που επιλέγουμε έχει τον τίτλο Reflections in My Mind.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral Fuzz, Reflections in My Mind. Στα 29 μετά τις 3 μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και τώρα θα πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή και μιλάμε βέβαια για την επιστροφή του Graham Coxon. Αυτός βέβαια είναι περισσότερο γνωστός σαν μέλος των Blair. Εδώ έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ, το Castle Park, αυτός είναι ο τίτλος της δουλειάς, με εμφανείς τις επιρροές από την pop των 60's και όχι μόνο. Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι αυτού του άλμπουμ, με το οποίο θα μπούμε στο δεύτερο τώρα μέρος της εκπομπής μας, είναι το When You Find Out. When you find out.

και από την 60s pop του Graham Coxon. Για να πάμε τώρα στην Baby Rose, αυτή την Αμερικανίδα τραγουδίστρια που σας είχαμε παρουσιάσει από την προπερσινή χρονιά. Στην καριέρα της έχει δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ. Ένα το έβγαλε το πρώτο της, το To Myself, το 2019, ένα το 2023. Και τώρα βλέπω ότι έχει κάποια καινούργια τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μάλλον ετοιμάζει και την τρίτη της ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Σε πρώτη παρουσίαση ακούμε το Let Me Go, Baby Rose.

Για να πάμε τώρα μετά την Baby Rose και το Let Me Go στον Billy Ray Cyrus, ο 65 ετών πλέον.

Μπάρμαν, αυτός Αμερικανός τραγουδιστής, ο οποίος είναι και στιχουργός αλλά και ηθοποιός, έχει μια σημαντική πορεία στην δισκογραφία, μιας και οι δουλειές του, τα άλμπουμ του ξεκινάνε από το μακρινό 1992. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει κοντά στα 20 άλμπουμ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τελευταίο του με το It's All Right.

ξάντλητο Jack White. Και από αυτόν περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Είναι τόσο παραγωγικός τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλές solo δουλειές. Και τώρα αλλάζουμε το κλίμα. Πάμε σε ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Πάμε στον Bonobo. Το Me and You είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου μέρες. Αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ του, που θα έχει το γενικό τίτλο Distance in Static. Είναι ένα άλμπουμ που βγαίνει από ένα κορυφαίο label της ηλεκτρονικής μουσικής, την Ninja Tune, στις 11 του Σεπτέμβρη. Για να το ακούσουμε.

Me and You του Bonobo, για να συνεχίσουμε αλλάζοντας το κλίμα με ένα folk pop συγκρότημα που μας έρχεται από τη Βοστόνη, ένα καινούργιο συγκρότημα μιας και σχηματίστηκε μόλις το 2022 και μιλάμε για τους Tiny Habits. Το πρώτο του EP κυκλοφόρησε το 2023, ενώ το album All for Something ένα χρόνο αργότερα. Αυτή λοιπόν είναι η Tiny Habits. Εδώ έχουμε ένα όμως εντελώς καινούργιο τραγούδι να παρουσιάσουμε και είναι αυτό εδώ. Anything He Was.

έχουμε ακόμη 10 λεπτά στη διάθεσή μας, ακόμη 2-3 κυκλοφορίες πριν να ολοκληρώσουμε και βέβαια και αύριο θα συνεχίσουμε με νέες παραγωγές. Πάμε στους Βετεράνους Σουέντ, άλλο ένα καινούριο τραγούδι. Μόλις πέρυσι μας είχαν παρουσιάσει ένα ολοκένουργιο ολοκληρωμένο άλμπουμ. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το Emotionally Unavailable. Αυτός είναι ο τίτλος του καινούργιου του τραγουδιού. Σε λίγο έρχεται η Μίτσκι και η Ελς. Με αυτά τα δύο τρακς θα κλείσουμε σήμερα.

Bet on Losing Dogs από την Mitski. Φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Έχουμε χρόνο για να κλείσουμε με ένα τραγούδι των Eels, το Cup in Hand. Αυτό θα είναι το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Και βέβαια αύριο συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 3. Να θυμίσω ότι Τετάρτη και Πέμπτη κανονικά συνεχίζουμε τα αφιερώματα. Τη μεν Τετάρτη με την 7η εκπομπή που αφιερώνουμε για τη δεκαετία του 90. Και την Πέμπτη με ένα ακόμη αφιέρωμα σε μια δισκογραφική διαδρομή ενός συγκροτήματος ή ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια δισκογραφία. Ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του ηχόταν ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στην παραγωγή μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Φυσικά σε λίγο σύνδεση με το Ερτ News Radio στις 4 για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια θα ακολουθήσει η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Κλείνουμε με τους Eels. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα και πάλι καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 200...

Romantic και Alice Russell και Traveling Song στο ξεκίνημα της εκπομπής και στο ξεκίνημα της εβδομάδας για εμάς. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε. Και αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε από ό,τι βλέπουμε μια φωτιά στα Σπάτα, που λόγω των ανέμων διαβάζω έχει δυναμώσει και καίγονται ελαιόδεντρα, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, χωρίς να κινδυνεύει, λέει, άμεσα ο οικισμός. Επίσης βλέπω και ακόμα μια φωτιά στο ακρέφνιο της Βιωτίας και κάπως σφίγγεται, όπως κάθε καλοκαίρι, το στομάχι. Είναι απόγευμα Δευτέρα, είναι 7 λεπτά με

από τις 4. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται και στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και κάνουμε παρέα μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6. Είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε.

Κοντέρ και Σαμπία Ντάφρικα, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή και την εβδομάδα μας από ένα θέμα που έρχεται από τα μουσεία. Διάβαζα λοιπόν πως η Tate Modern ανακοίνωσε ότι η έκθεση Frida, The Making of an Icon, έχει ήδη πουλήσει περισσότερα από 40.000 εισιτήρια πριν από το άνοιγμά της, που είναι προγραμματισμένο στις 25 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για την υψηλότερη προπόληση στην ιστορία της Tate, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 32.000 εισιτηρίων. Και η ζήτηση, λέει, δεν προκαλεί ακριβώς έκπληξη. Η Κάλλο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα, με την εικόνα της να βρίσκεται παντού, σε αφίσες, σε τσάντες, σε μπλουζάκια, σε βιβλία, στα social media. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι η κλίμακα της ανταπόκρισης σε μια στιγμή που πολλοί είχαν μιλήσει για κόπωση του κοινού απέναντι στις λεγόμενες blockbuster εκθέσεις. Τελικά δεν είναι καθόλου έτσι. Η έκθεση της Tate δεν παρουσιάζει μόνο το έργο της Μεξικανή ζωγράφου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Frida Kahlo μετατράπηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο. Το Frida, The Making of an Icon εξετάζει πώς μια καλλιτέχνης που κάποτε βρισκόταν στη σκιά του Diego Rivera έγινε δεκαετίες μετά το θάνατό της εικόνα φεμινισμού, ανθεκτικότητας, σωματικής εμπειρίας, queer ανάγνωσης. Η επιτυχία της έκθεσης λοιπόν έρχεται σε μια περίοδο που τα μεγάλα μουσεία της Βρετανίας βλέπουν ξανά το κοινό να επιστρέφει για εκθέσεις με ισχυρό όνομα και καθαρή πολιτιστική αφήγηση, και αυτό έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η πρόσφατη έκθεση Van Gogh στην National Gallery έγινε η πιο δημοφιλής έκθεση με εισιτήριο στην ιστορία του μουσείου, 334.000 επισκέψεις, ενώ το τελευταίο της Σαββατοκύριακο έμεινε ανοιχτή και μέσα στη νύχτα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην τεράστια ζήτηση. Την ίδια στιγμή το Βρετανικό Μουσείο ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ταπισερή του Μπαγιέ το Σεπτέμβριο σε μια έκθεση που το ίδιο το μουσείο έχει ήδη περιγράψει ως έκθεση του αιώνα. Η ζήτηση για τα πρώτα εισιτήρια ήταν τόσο μεγάλη ώστε μέλη του μουσείου βρέθηκαν σε πολύ ωραίες online ουρές και η ιστοσελίδα του Ιδρύματος αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με μια είδηση που έρχεται από τα μουσεία. Και για την ανάγκη για κοινές πολιτιστικές εμπειρίες.

Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και είμαστε και να πούμε τρόπους επικοινωνίας 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 93,6 για να βρισκόμαστε στα social να μαθαίνετε τα νέα μας. Εκεί να κάνετε και like φυσικά, το περιμένουμε. Και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού, το σημείο συνάντησής μας στα απογεύματα. Εκεί μας στέλνετε παραγγελιές, φωτογραφίες, σκέψεις, που βρίσκεστε, τι κάνετε, τα σχέδιά σας. Εκεί μιλάμε περισσότερο, η αλήθεια είναι. Κόσμος Radio στο Viber λοιπόν. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στα Σπάτα σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος Πέτρο Πουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News έκανε λόγο για μερική ύφεση. Η φωτιά καίει σε περιοχή με ελιές και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια ούτε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κερ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη. Φαβορεί για τη διαδοχή ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Let's Get It On Flight Facilities Remix. Τέλειος τίτλος. Marvin Gaye. Φυσικά. Και είμαστε πίσω, είμαστε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, εδώ στο Κόσμος 93,6, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν είχα, η αλήθεια είναι, πολύ χρόνο και πολύ μυαλό για να παρακολουθήσω τις νέες κυκλοφορίες, και βρήκα λίγο χρόνο σήμερα, νωρίς το πρωί, και σκεφτόμουν ότι βγαίνουν πάρα πολλά τραγούδια τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό. Και κάθε εβδομάδα πρέπει να έχεις τις κεραίες σου έτσι ανοιχτές και να παρακολουθείς τις νέες κυκλοφορίες. Και πόσο πολύ χρόνο τελικά χρειαζόμαστε για να αφομοιώσουμε, που δεν τον έχουμε στην πραγματικότητα, για να αφομοιώσουμε ό,τι νέο κυκλοφορεί. Μέσα σε αυτά λοιπόν που βγήκαν αυτές τις ημέρες και πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν τα social media, κυκλοφόρησε και ένα τραγούδι που έκανε πρόμο το προηγούμενο διάστημα στα social, και κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες ένα τραγούδι που μας έρχεται με γαλλικό στίχο και λέγεται Mistral Anniver.

Αυτό λοιπόν ήταν το Mistral Anniver από Azar, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Είναι ένα από εκείνα νομίζω που θα βάλουμε στις αποσκευές για τις διακοπές. Κλασικά Παρόβα. The Sun, Παροστέλαρα.

Τα Ροστέλα λοιπόν και το The Sun, και απόψε έχουμε ηρώδιο, γιατί έχουμε Λυκυλή στην Αθήνα και δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε αυτό εδώ. Έχει και καινούργιο υλικό, θα μας το παρουσιάσει. Είναι η πολύ βραβευμένη ερμηνεύτρια από τη Σουηδία.

0: Tellement de gens, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Withers και Lovely Day. Δεν ξέρω αν είναι έτσι οι Δευτέρες σαν ημέρες, αλλά επειδή είναι Δευτέρα και 22 Ιουνίου και κοιτάζουμε λίγο τι γίνεται, πότε έρχονται οι διακοπές, το λες και ότι μπορεί να είναι και Lovely Day, γιατί έχεις κάτι να περιμένεις. Το έχουμε ξαναπεί και είναι ωραίο να περιμένεις διακοπές. 6 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr είναι ο Γιάννης Κωσταράκης που φροντίζει τον ήχο, περιμένει και εκείνος μαζί μου. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Ο Bon Jovi, Holy Mountain. Το έχουμε θυμηθεί το τελευταίο καιρό αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, έβλεπα ένα άρθρο που λέτε για τις συνήθειες, λέει, που μοιάζουν με τεμπελιά αλλά συνδέονται με υψηλή ευφυΐα. Και λέω, θα το διαβάσω, δεν γίνεται, να δω. Είμαι μέσα ή είμαι έξω. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση πως λέει μέσα σε αυτές τις, μία από αυτές τις συνήθειες είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν ευφυΐα, που είναι ευφυείς, αφήνουν, λέει, πράγματα να πέσουν κάτω. Έχει πάντα, λέει, ένας ευφυής άνθρωπος κάτι έξυπνο να πει, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, δεν σιωπά, δεν δείχνει αδιάφορος και απαθής, αλλά το να μην βιάζεται, λέει, να αντιδράσει κανείς μπορεί να αποτελεί σημάδι συναισθηματικής νοημοσύνης και όχι αδιαφορίας τελικά. Και μου έκανε εντύπωση αυτό και το σκέφτομαι.

Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Φαντάζομαι θα το έχετε δοκιμάσει να μετρήσετε μέχρι το 10 μέχρι να αντιδράσετε. Και οπότε να παίρνεις έτσι χρόνο και το ξανασκέφτεσαι το πράγμα. Αλλά βέβαια μερικές φορές και μέχρι το 10 και μέχρι το 20 και μέχρι το 100 να μετρήσεις δεν γίνεται. Πρέπει να μιλήσεις για να μου σκάσεις.

Ήταν το 2021 που πρώτα ακούσαμε αυτό το τραγούδι, Γκίσμο Βαρύγιας και το Αλαβίδα. Και Άρλο Πάρκ, σ' αγαπάμε. Κυκλοφόρησε μέσα στο χειμώνα του Σάιντιτ.

Άρλο Πάρκς λοιπόν και του Σάιντιτ, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα, και στον κόσμο αυτή την ώρα στο απόγευμα της Δευτέρας. Να πούμε όμως και 2-10-6-06-64-29 ο ένας τρόπος επικοινωνίας και ο άλλος τρόπος γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε αν θέλετε να συναντιόμαστε και εκτός αέρα. Κάτι κάνω σήμερα με τα κουμπάκια. Απορεί και ο Γιάννης.

6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 89ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της ανεκτροπής η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιάς στα Σπατατικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος. Κόσμος.

en las flores.

Μέσω το Μαγιόρ και το Πορβενίρ επιστρέψαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 25 λεπτά έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στην πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Καλό απόγευμα αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλό απόγευμα όπου φτάνει η μουσική και τα τραγούδια μας.

Η αγάπη όπως πρέπει να είναι πάντα, An Algorithmic Love από Huma Sign, καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό αυτό το single, πριν από λίγες ημέρες ουσιαστικά, και νομίζω ότι είναι και ένα σχόλιο στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις αυτή την ψηφιακή εποχή.

0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Me recuerdo.
2: Sí,
1: claro que sí, que me recuerdo.

Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο βλέπω Κλαούντια Μάτολα έτοιμη εδώ έξω από το στούντιο. Οπότε δίνουμε σκυτάλι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

the reason for it. Σε μια πολύ όμορφη βραδιά που περάσαμε με τον David Byrne. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Δευτέρα 22 Ιουνίου με τον Μπάμπη Δούκαρο εδώ στη θέση του να φροντίζει τον ήχο μας εδώ στον κόσμο. Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό. Καλησπέρα και στους καινούριους της παρέας. Σε εσάς που συντονίζεστε και για πρώτη φορά, οι παλιοί τα ξέρετε τα κατατόπια. Μέσα από το Ερτέκο ακούτε διαδικτυακά. Τέλεια, σε τέλεια ποιότητα. Όλες οι εκπομπές, τα podcast. Στο χρόνο που το θέλεις εσύ να ακούς. You can call me Al, Paul Simon.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, στις σελίδες μας, στα social media. Κόσμος 93,6. Viber, Instagram, Facebook, όλοι οι τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν. Όλες οι συναυλίες έχουν ξεκινήσει. Μεγάλες βραδιές του καλοκαιριού. Έχουμε να δούμε Robert Plant, John Legend, Beth Hart, Moby και Moby. Marisa Wallace εδώ με Moby in this world.

Bats, έτσι ανοίγει ο Ιούλιος στο Release Festival με Moby, Ροζέ και Aloe Black στον αέρα μας. Loving you is all I wanna do. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Summertime Blue. Νόρα Τζόνς εδώ μαζί με τον Τζον Λέτζεν και ο Τζον Λέτζεν κλείνει το Φεστιβάλ Αθηνών Βιτάβρου στο Ερώδιο 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει ο μήνας και ανοίγει με Μόμπι στο Release Festival. Κάπου εκεί στο ενδιάμεσο θα απολαύσουμε 14 Ιουλίου Florence και Cure. 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Δύο μεγάλες συναυλίες. Είναι busy αυτοί οι δύο μήνες, να τα λέμε έτσι, αυτά συναυλιακά.

My love, λοιπόν, 14 Ιουλίου, Φλόρενς. Eject Festival με Florence and the Machine και Cure 15 Ιουλίου στο γήπεδο μπάσκετ στο ΑΚΑ. In between days θα απολαύσουμε όλα αυτά τα ονόματα, όλες αυτές τις στιγμές στο 2026, το καλοκαίρι αυτό που από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής εμείς δεν έχουμε τέτοιο καύσωνα όπως βλέπουμε και στη Γερμανία ακόμη, έτσι. Είχε 37 βαθμούς σήμερα, δεν πήγαν τα παιδιά στο σχολείο. Ισπανία, Ιταλία. Σε λίγο κι εμείς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος του Ακρέφνιου.

0: ξεσπάσει σε δασική περιοχή στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με τη Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία, σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά.
4: Look up here.
3: Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Εδώ στον κόσμο 93,6, 7 παρα 25 είναι, Δευτέρα είναι, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, ένα ζεστό καλοκαίρι από ό,τι μαθαίνουμε, ζεστό με πολλές συναυλίες και νέα άλμπουμς, γιατί το 26 έφερε σπουδαία άλμπουμς, ήταν από τις χρονιές, νομίζω ότι είναι η χρονιά που είχαμε πολύ καλά άλμπουμς μέχρι τώρα και δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά και από αγαπημένους καλλιτέχνες και από καινούργια άλμπουμς και από την ελληνική σκηνή που θα ακούσουμε τώρα, Νεκρική Σιγή, ένα υπέροχο άλμπουμ, φανταστικό ιστερόγραφο, 2 η διαδρομή, με παραγωγή όλη του Φάνη Λάμπρου και Flow Profile να ερμηνεύει. Ιστερόγραφο λοιπόν, που μόλις κυκλοφόρησε, για τα ωραία που γίνονται στη χώρα μας, έτσι.
1: Είναι μια μουσική διαδρομή ή μήπως όχι?
0: Και υπέρ σας έρμα.
1: Είναι απλά διαδρομή. Μία αναδρομή με ένα στυλό και ένα χαρτί. Και μια φωνή σαν νεκρική σιγή. Ιστερόγραφο, μέρος δεύτερο, η διαδρομή.

judge everyone. Στις ωραίες στιγμές του 26, έτσι, φοβερή παραγωγή, Φάνης Λάμπρου, Flow Profile, Πέρσα Σέργη, Ιστερόγραφο 2 η διαδρομή, Νεκρική Σιγή ήταν στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

Κάνεις από την πολύ πολύ ωραία στιγμή του 26, από αυτό το παλικάρι του DIY που θυμίζει λίγο το JK από τον Jamiroquai, λίγο το στυλ του, έτσι η εμφάνισή του. The Young Old είναι τα αρχικά του DIY, έτσι τον έβγαλε ένας μπλουζίστας που τον άκουσε στο δρόμο. Ήταν ένας κύριος ως μπλουζίστας που τον άκουσε ένα τραγουδάει και δεν το πίστευε. Σου λέει ότι τραγουδάει σαν γέρος και είναι νέος. Αυτό που λέμε ότι είναι μερικές φωνές που είναι σαν να κουβαλάνε εμπειρίες πολλές σε λίγα χρόνια μόνο που βρίσκονται εδώ σε αυτόν τον πλανήτη. Ένα νεανικό πρόσωπο σε μια φωνή που έμοιαζε να κουβαλά δεκαετίες. Πολύ σωστά, εύστοχο το σχόλιο του μπλουζίστα, του ηλικιωμένου μπλουζίστα που του έδωσε και το ψευδόνυμο, την ταυτότητα, τη μουσική και το βρήκε μέχρι να το βρει ο Έντριαν Κεσάδα. Αυτός ο μάγος, το λες και μάγο του Κεσάδα, έτσι. Δεν είναι ένας απλός παραγωγός. Έχει κάνει πάρα πολλά μέσα σε μερικά χρόνια, καλά όχι και λίγα χρόνια, πάρα πολλά, από τους Group of Phantasma, 100 project έχει κάνει προσωπικά. Έχει πάρει και την υποψηφιότητά του στα βραβεία Όσκαρ για τραγούδι και Grammy. Ήξερε να βρει τα ταλέντα, όπως και τον DIY και τον Eric Barton που πήγε στους Black Pumas, έφτιαξε τους Black Pumas, vintage το ήχος του πάντα. Και πάρα πολύ ωραία η αισθητική του και αστήρευτη η έμπνευσή του. Δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Από τα σπουδαιότερα μυαλά στη μουσική είναι ο Έντριαν Κεσάδα. Μπράβο του, πάλι και με τον DIY έκανε κάτι όμορφο και δείχνει και να μην τον νοιάζει να κυνηγήσει τη μεγάλη το hit, ας πούμε. Θέλει να κάνει απλά όμορφη μουσική.

Seven Wonders, Holy Golightly, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Δευτέρα είναι. Απογευματάκι Δευτέρας και η Ναΐκα έρχεται στην Τεχνόπολη. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Σημειώστε την ημερομηνία 12 Ιουλίου. Ναΐκα ζωντανά στην Τεχνόπολη και θα ακούσουμε εμείς τον Bum Love. Καλάς και Ναΐκα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδειο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie από την Brewcomb και το νέο της single. Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας 93,6. Καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου. Κλαούδια Μάτω λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Blend, Πάνος Δημητρακόπουλος, Separate Ways. The Two and the One, ο τίτλος του άλμπουμ.

Blend, Πάνος Δημητρακόπουλος, Separate Ways, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας με αέρα, με διάφορα δύσκολα όπως τα τελευταία χρόνια, διαρκώς κακές ειδήσεις και καύσωνας να έρχεται που δεν έφτασε ακόμη στη χώρα μας, αλλά μαθαίνουμε ότι σε Ιταλία, Ισπανία, ακόμη και Γερμανία που δεν έχουν συνηθίσει

Generated μαζί με ανθρώπους βέβαια. Να, αυτά θα λέμε τώρα από εδώ και πέρα. Έτσι, αυτές θα είναι οι πληροφορίες. Kelly Bush, άνθρωπος κανονικός που γράφει τους στίχους με τον παραγωγό που είναι φοβερός και ήξερε να κάνει έτσι polished, να φτιάξει όλα αυτά τα ωραία σημεία που δούλεψαν μαζί με AI generated μουσική, γιατί και λιμπούς ασχολείται πολύ με το digital creative, κάνει πάρα πολλά πράγματα και video art συνήθως, αλλά έχει απλωθεί και στη μουσική τον τελευταίο καιρό και μάλιστα το Fairy Tale είναι και πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και λέει, είναι ειλικρινής βέβαια εννοείται, λέει στα credits πάντα τι γίνεται ακριβώς, ποιος έχει γράψει τους στίχους, εκείνη έχει γράψει τους στίχους, ο παραγωγός της έχει κάνει τη μισή παραγωγή με AI generated machine μαζί με όλα τα βίντεο που κάνει που είναι AI generated όλα, αλλά είναι πολύ creative, είναι πολύ δημιουργική και ξέρει πάρα πολύ ωραία να το χρησιμοποιεί και μαζί με τη βοήθεια της τεχνολογίας και τον άνθρωπο να φτιάχνουν όμορφα πράγματα που από εδώ και στο εξής θα πρέπει να τα διαχωρίζουμε, να λέμε τι είναι τι και μετά από ένα διάστημα και μετά ίσως όχι. Πάντως το τραγούδι που ακολουθεί είναι από την Ελλάδα, είναι άνθρωποι, τους είδα δηλαδή από κοντά, μιλήσαμε, δεν είναι ρομπότ, είναι η Κλεοπάτρα και ο Αχιλλέας. Midnight Poetry και όπως το λένε Infected Society, ακριβώς αυτό.

Ακριβώς αυτό που λέει. Infected Society, λοιπόν, Midnight Poetry από την Ελλάδα. Και ένας Ιταλός, πριν από 33 χρόνια, ο Μοράντι έζησε σχεδόν ολομόναχο σε ένα νησί. Και ήταν έτσι και φύλακας και προστάτης του νησιού, φρόντιζε το φυσικό περιβάλλον, υποδεχόταν τους λίγους επισκέπτες που έφταναν εκεί και περνούσε τις μέρες του μακριά από τους ρυθμούς και τις πιέσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Το 89 λοιπόν εγκατέλειψε την καθημερινότητα, αναζητώντας ένα απομονωμένο μέρος να ξεκινήσει τη ζωή του. Δεν ήθελε άλλο, είχε κουραστεί λέει από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Το 89. Έτσι δηλαδή, τώρα να δούμε τον Μοράντι τι θα έλεγε το 2026, αλλά είναι και η Σαρδινία τώρα, χαλαρός. Κάτι ξέρει ο άνθρωπος. All of this and nothing, Dave Gahan. Soul Favors, μακριά από τους Depeche Mode, άλλο ένα project δικό του με την αισθητική του 10 στα 10 πάντα, ο Dave.

Dave Gahan, Soul Savers, σε άλλη μια ωραία στιγμή. Dave Gahan είχε πει σε μια συνέντευξη του ότι ακούει πάρα πολύ folk και folk και country, ότι οι τραγουδοποιοί είναι οι άνθρωποι που τον εμπνέουν, και δεν είναι μόνο ο Dave Gahan, είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες και σε πολλές συνεντεύξεις το λένε αυτό. Και ο Σίβερ Χόγε μας το είχε πει κιόλας σε συνέντευξη που είχαμε κάνει, είχαμε μιλήσει. Ο Σίβερ Χόγε μας πει ότι το ακούει country κυρίως, folk μουσική. Ο Dave Gahan έλεγε για το πόσο σημαντική είναι η τραγουδοποίηση και ότι κυρίως τα δύο αυτά σπουδαία άλμπουμς του Neil Young του έδωσαν όλη την ενέργεια και το content, έτσι, το περιεχόμενο για να γράφει και εκείνος ιστορίες όμορφες, γιατί αυτές οι ιστορίες αξίζουν στη μουσική, και μέσα από το άλμπουμ τους, από την αλήθεια που λένε οι τραγουδοποιοί, τις ιστορίες που περιγράφουν για τις ζωές τους, για τις ιστορίες που είναι ιστορίες που έχουμε ζήσει όλοι πάνω κάτω. Η ιστορία των ανθρώπων είναι τα ίδια και τα ίδια ζούμε παρέα, και γι' αυτό ήταν και πολύ σημαντικό αυτό το άλμπουμ για τον Gahan, και όχι μόνο για τον Gahan, για πολλούς καλλιτέχνες, και η country, και μέχρι και οι θήβεροι στη συνέντευξη είχαν πει ότι ακούνε country και folk στο σπίτι τους. Για κάποιο περίεργο λόγο, δηλαδή, όλα αυτά τα είδωλα που στην Ελλάδα έχουν τεράστιο κοινό, αλλά η folk και η country είναι πολύ χαμηλά. Αυτό είναι το περίεργο. Τα roots των καλλιτεχνών που αγαπάμε, δεν αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα τις επιρροές τους ουσιαστικά.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Ρικάρντο Μπονσάντο στην Ιταλία βρεθήκαμε. 8:25 είναι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Ο Γιάννης Κωσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Στα 80 του ο Keith Richards, ο Rolling Stones, εντοπίζει ότι παιδιά ρίζει και πρέπει να μαζευτεί. Εντάξει, λέει, το παράκανα, λέει ο Keith Richards. Στα 80, ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι 82. Αλλά έκοψε το κάπνισμα στα 80. Κάποια άλλα καπνίζει, λέει, αλλά εντάξει, το ελέγχει. Αλλά είδε ότι κρατούσε, λέει, το τσιγάρο στο χέρι του και του φάνηκε τόσο μεγάλη χαζομάρα. Λέει, τώρα παιδιάρισμα τώρα είναι, λέει, σοβαρά πράγματα αυτά. Κατάλαβα ότι σε λίγο θα πρέπει να τρέχω για βοήθεια μου, όλα αυτά λοιπόν κάνει στη ζωή μου. Η ζωή ήταν ευγενική πολύ όμως μαζί του. Έχει περάσει υπέροχα, το έχει πει ότι έχει μια υπέροχη ζωή και καιρός είναι να σταματήσει τώρα τις ανοριμότητες. Στα 82 ο Keith Richards. Αλλά γράφουν οι Stones, έτσι. In the Stars, στα αστέρια βρίσκονται ακόμη. Rolling Stones, στο 2026. It's never too late.

Keith Richards, κατάλαβες στα 80 του ότι πρέπει να προσέχεις. Έτσι και μεγάλες ηλικίες, σκληρές αλήθειες διαβάζω στον Doc TV που πρέπει να γνωρίζουμε για να έχουμε ευτυχισμένα γερατιά, λέει ο Roger Rosenblatt στους New York Times. Συγγραφέας και με ένα άρθρο του στους New York Times δίνει τις δικές του συμβουλές, στα 85 λέει του πήρε. Έτσι, σαν τον Keith Richards, εκεί και στα 80-85, ποτέ δεν είναι αργά. Είχα λέει, σκέφτηκα κάποια πράγματα σε αυτή την ηλικία και δίνω αυτές τις συμβουλές, λέει, στο New York Times. Κανείς δεν σας σκέφτεται, λέει. Αυτό ίσχυε πριν από 25 χρόνια, ίσχυε και σήμερα. Κανείς δεν σας σκέφτεται. Κανείς δεν θα το κάνει ποτέ, ούτε ο καθηγητής σας, ο υπουργός, η συνάδελφή σας, ούτε ο ψυχιατρός σας. Καμία απολύτως ανθρώπινη ύπαρξη. Μπορεί να είναι μια άθλια σκέψη, λέει ο Rosenblatt, αλλά είναι και απελευθερωτική. Είναι εκείνη τη φορά που έπεσες κάτω σε δημόσιο χώρο, εκείνο το χαζό σχόλιο που έκανες στο δείπνο την περασμένη εβδομάδα, εκείνο το λαμπρό βιβλίο που έγραψες. Κανείς δεν το σκέφτεται. Οι άλλοι σκέφτονται όλοι τον εαυτό τους ακριβώς όπως και εσύ. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Λέει ότι κάντε νεαρούς φίλους, για τους ηλικιωμένους δεν υπάρχει τίποτα πιο ενεργητικό από την παρέα νεαρών ανθρώπων. Είναι έξυπνοι, ενθουσιώδεις, κατατοπιστικοί, γεμάτη ζωή και δεν καταλαβαίνουν και ποτέ όταν τους λες ψέματα. Προσπαθήστε να βλέπετε λιγότερο από 5 γιατρούς. Μακάρι, λέει, να μπορούσα και εγώ να ακολουθήσω αυτό τον κανόνα. Κανένα πλάσμα στη γη δεν θα σας βρει πιο συναρπαστικό από το σκύλο σας. Πάρτε ένα σκύλο. Τα σκυλιά σπάνια δημιουργούν προβλήματα, κοιμούνται περισσότερο από εσάς και σας ακούνε με προσοχή. Είναι η καλύτερη παρέα. Μην ακούτε επένους. Αυτό ισχύει για κάθε ηλικία, λέει ο Rosenblatt. Στην πραγματικότητα, ίσως λίγο περισσότερο για τους ανθρώπους σε προχωρημένη ηλικία, στους οποίους δίνονται βραβεία για τα επιτεύγματα της ζωής τους και λοιπές εκδηλώσεις για το πόσο θαυμάσιοι είναι. Μην δίνετε, λέει, καμία σημασία. Απλώς συνεχίστε δίνοντας τη ζωή σας ό,τι απαιτεί. Και όλοι πονάνε, να το ξέρετε. Και το τελευταίο που είπε είναι ότι άκουσε ένα τραγούδι μια μέρα που το τραγούδισε κάποιος και πλέον το έχει βάλει και αυτό μέσα στη συμβουλή. Να ακούτε Bob Marley, λέει ο Rosenblatt. Άκουσε το One Love και ένιωσε κάτι και το έβαλε στις συμβουλές της ζωής του. Να έχεις ένα σκύλο, να ακούς Bob Marley, να έχεις φίλους ζωντανούς και να μην σε νοιάζει και πολύ τι λένε.

Λαποντάμεντο, Τζουλιάνο Πάλμα and the Blues Beaters, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Στα 94 το έφυγε ο Clive Davis, κορυφαίος μουσικός παραγωγός και στέλεχος που ίδρυσε την Arista Records, τη J Records, βοήθησε στη διαμόρφωση της καριέρας των Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, του Santana, Alicia Keys, Carrie Underwood. Πολύ πολύ καλλιτέχνες πέρασαν από τον Clive Davis. Έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα στο σπίτι του, λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, στα 94 του, και την Janis Joplin είχε αναλάβει ο Clive Davis, και είναι και επέτειος γέννησης του Chris Christopherson σήμερα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του από την Janis.

Μπόμπι Μακκί είχε τη σχέση της με τον Κρις Κριστόφερσον. Τραγούδι του Κριστόφερσον που γεννήθηκε 22 Ιουνίου, έφυγε το 24. Πριν από δύο χρόνια, στα 88 του, ο Κρις Κριστόφερσον. Τζάνις Τζόπλιν την είχε αναλάβει ο Κλάιβ Ντέιβις. Ήταν πρόεδρος της Columbia Records το 67, στα 35 του. Έκανε επιτυχίες κάθε επόμενη δεκαετία με μια τεράστια ομάδα εμβληματικών καλλιτεχνών. Μια τεράστια και λαμπρή καριέρα στη μουσική με Joplin, Barry Manilow, Houston, Grateful Dead, Notorious B.I.G., Kelly Clarkson. Μέσα στη μουσική όλη του τη ζωή και στις χρυσές εποχές με καλλιτέχνες που ξεκινούσαν τη μεγάλη καριέρα τους για να γράψουν την ιστορία τους στη μουσική, όπως έγραψε και ο Clive Davis.

Royal Philharmonic Orchestra να συνοδεύει την Aretha Franklin σε αυτό το υπέροχο τραγούδι των Play That Song, για το πόσο η μουσική ένα τραγούδι μπορεί να σε μεταφέρει κανονικά στο χρόνο. Αν θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο, σίγουρα με τη μουσική, με τις μυρωδιές μπορείς να το κάνεις. Γιάννης Κωσταράκης φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Μείνετε εδώ, 22 Ιουνίου έρχεται ο Πέτρος Αδάμ να σας κρατήσει παρέα. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Marvin Gaye, I Want You, και αφιέρωμα σε αυτό το άλμπουμ θα κάνει ο Χωσέ Τζέιμς μαζί με την Τζάινα Μόζες 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια φοβερή βραδιά, μια από τις πολύ ωραίες βραδιές του επόμενου μήνα. Αλλά έχουμε Ιούνιος, Ιούλιος, φοβερές συναυλίες. Μείνετε εδώ για τον Πέτρο που ακολουθεί. Φιλιά, καλή εβδομάδα.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,69 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές. Καλή παρέα πάνω απ' όλα. Το Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Carol C και ο Gitkin στο όρο. Χθες, φίλες και φίλοι, ήταν Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ήταν η ημερομηνία 21η Ιουνίου, όπου το 82 με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού του Ζακ Λάγκ και την αιγίδα του Δήμου Παρισίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Γιορτάστηκε η Παγκόσμια ημέρα μουσικής και μάλιστα από το 85 εξαπλώθηκε από τα γαλλικά σύνορα και στην Αθήνα, όταν ήταν τότε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης με μια πρωτοβουλία της αξέχαστης της Μελίνας Μερκούρη, όπου ήταν και η πρώτη πόλη στην οποία η γιορτή πραγματοποιήθηκε, φίλες και φίλοι, εκτός Γαλλίας. Και χθες κοίταγα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πάρα πολύ ζεστό, είχε πολλές συναυλίες, είχε εκδηλώσεις, είχε μεγάλη συναυλία, ο οποίος ήταν εξαιρετικός πραγματικά, ο David Byrne, και σε αυτήν την ηλικία. Το είχαμε πει εξάλλου ότι έκανε ακριβώς το ίδιο live set που έκανε και στο Coachella και μίλησε πολύ, ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Ωραίο live πραγματικά από ένα καλλιτέχνη που ξέρει να κάνει live, ξέρει να έρχεται σε επαφή με το κοινό. Αλλά κοίταγα λίγο χθες τις τηλεοράσεις και γενικά την Ευρώπη, η οποία ψήνεται από τη ζέστη. Μιλάμε για 45-46 βαθμούς σε Γαλλία, σε Ισπανία. Και φανταστείτε ότι στην Παγκόσμια ημέρα, στην Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής στη Γαλλία, απαγορεύσανε στην Γαλλία να σερβίρουν αλκοόλ λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Φανταστείτε τώρα να είσαι βράδυ στο Παρίσι, να βρίσκονται και να γίνονται πάρτι, street roads ή σε συναυλίες κτλ. Και να απαγορεύεται να πιείς οτιδήποτε. Αλλά οι νόμοι είναι νόμοι, και όταν με τη ζέστη αυτή τη στιγμή έχουμε 4 θύματα σε όλη την Ευρώπη από θερμοπληξία, καταλαβαίνετε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από τη δέκτη της τηλεόρασής σας. Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Brooklyn Funk Essentials. I

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Αν τους κερδίσετε, σας έρχεται μήνυμα γραπτό κατευθείαν στο κινητό σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Ή πως περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο στα live και τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Είπαμε χθες το βράδυ, ήταν ένα ξεχωριστό βράδυ πραγματικά. Με τους Dead Letter, με τους Nation of Language και τον David Byrne. Σε ένα πολύ ωραίο πραγματικά βράδυ στην καρδιά της Αθήνας. Και στο ξέφωτο στο Σταύρος Νιάρχος. Εκεί λοιπόν την αρχή την έκανα η Dead Letter, επιβεβαιώνοντας για ποιο λόγο καταλέγονται στα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της Βρετανικής σκηνής. Ακολούθησαν οι Nation of Language, που ομοίως εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έβαλαν αυτό το synth pop και το post punk που τους έχει καθιερώσει πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι και ιδιαίτερα γνωστή και στη χώρα μας. Και βέβαια το φινάλε ήταν αναμενόμενο από τον David Byrne. Είπαμε, είναι το live το οποίο ούτως ή άλλως κάνει παρουσίαση και κομμάτια από το τελευταίο του άλμπουμ. Εξάλλου το υλικό που έχει είναι τεράστιο, από την διαδρομή και φυσικά την παρακαταθήκη των Talking Heads μέχρι και τις ημέρες μας, από το Heaven και το Strange Overdose, το Flowers, το Independence Day και φυσικά αυτό το εντυπωσιακό κλείσιμο με το Psycho Killer και με το Life During Wartime, το Once in a Lifetime, το Burning Down the House. Ωραία βραδιά, ωραία γιορτή, ωραίο στημένο και πολύ επικοινωνιακός ο David Byrne. Κατάλαβε ο κόσμος ακριβώς τι ήθελε να μας πει. Και όχι απλά τι θέλει να μας πει, ο κόσμος ανεξαρτήτου ηλικίας, έτσι, γιατί είχε και ανθρώπους άνω των 60, είχε και πολλοί πιτσιρικάδες. Το μεγάλο David Byrne, ο οποίος είχε κλείσει τα 73 και κράτησα αμύωτο το ενδιαφέρον από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή.

Αυτός λοιπόν είναι ο David Byrne. Μου στέλνει τώρα τις φωτογραφίες και μου λέτε ότι έχει ξεκινήσει ο Sebastian Tellier. Κατά τις 9 και 10 κάπου εκεί θα ανέβει επάνω στη σκηνή ο μεγάλος Jean-Michel Jarre. Δεν ξέρω πώς προλαβαίνετε ακόμα να πάτε να τον δείτε. Jean-Michel Jarre τον έχω δει 2 φορές μέχρι σήμερα. Όσες φορές και να δεις τον Jean-Michel Jarre, όπου και να τον δεις, πραγματικά θα μπώνεσαι. Σίγουρα το θέαμα στο Ξέφωτο, εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα είναι συγκλονιστικό. Να πέσουν τα φώτα, γιατί ο Jean-Michel Jarre είναι και ήχος, είναι και φως. Εξάλλου και ο Sebastian Tellier, πνευματικό παιδί του Jean-Michel Jarre είναι. Για να κληρωθεί, για να ολοκληρωθεί και η απόψινή μεγάλη γιορτή της μουσικής από ένα μέτρο του είδους, το Jean-Michel Jarre.

0: Αυτή είναι η The Sacred Souls. Βρεθήκαμε για λίγο μέχρι την Καλιφόρνια. Εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με το καινούριο άλμπουμ της Rai. Η Rai που αυτές τις μέρες βγαίνει σε περιοδία Supporting Acting Group, όπως θέλετε πείτε το, αλλά βγαίνει παρέα με τον Bruno Mars και δίνει πραγματικά τα αρέστα της.
1: This song is called I Hate the Way I Look Today.

τον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Απέναντί μου βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Είπαμε, έχουμε αρχή νέας εβδομάδας. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι έχουν φύγει και εκτός Αθηνών. Δεν ξέρω, έχουν ξεκινήσει και πρώτες άδειες. Το πιο πιθανό, αν και ακόμα δίνουν κάποιοι από τους μαθητές τα τελευταία μαθήματα των Πανελληνίων και ειδικά μαθήματα. Ωστόσο, όμως, βλέπω δυστυχώς τις ειδήσεις ότι έχουμε και φωτιές. Δυστυχώς ξεκίνησαν, γιατί είχαμε σήμερα ισχυρούς ανέμους. Δυστυχώς έχουμε και φωτιές και πήραν μέτωπα και γενικά νωρίτερα, δεν ξέρω αν είδατε εδώ προς το αλοδρόμιο, προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, αν είχατε σηκώσει καθόλου τα μάτια στον ουρανό, ήταν μαύρος ο καπνός. Υπήρχε και μια φωτιά εκεί κοντά, όπως και στη Θεσσαλονίκη και στη Ελλάδα. Μακάρι να μην έχουμε από τώρα φωτιές, γιατί ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Να προσέχουμε για να έχουμε, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο Σαμπούζη με νέο σίγγλ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σαμπούζη, αυτό είναι το Cowgirl και βλέπω αυτή τη στιγμή και την δημόσια τηλεόραση, βλέπουμε πάντα, έτσι κλέβουμε και λίγο από το ποδόσφαιρο και από διάφορα πράγματα και βλέπω βέβαια παντού έκτακτα δελτία στα αθλητικά ότι ο Μέση πια είναι ο νούμερο ένα σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί έβαλε γκολ πριν από λίγα λεπτά, όπε με την Αργεντινή εναντίον της Αυστρίας, οπότε αμέση αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τον Κλώσε, είναι ο νούμερο ένα σκόρερ όλων των εποχών. Και αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Θα τον δούμε το Σεπτέμβριο στην Αθήνα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε στην Αθήνα, θα τον δούμε το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Χθες είπαμε ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, μεγαλύτερη μέρα του έτους. Σήμερα τώρα είναι 9 παρατέταρτο, έξω έχει ακόμα φως. Είναι πάρα πολύ ωραία, φίλες και φίλοι. Φαντάζομαι είναι πολύ ωραία και στο Ξέφωτο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Περιμένετε όλοι εσείς μου στέλνετε μηνύματα για τον Ζαν Μισελ Τζαρ. Χθες λοιπόν για την ημέρα της μουσικής είχαμε και ένα νέο μεγάλο από τον γιο του Waylon Jennings, του αείμνησου τεράστιου αυτού τραγουδιστή, καλλιτέχνη μουσικού και μέλους φυσικά της σούπερ μπάντας των Highwayman, παρέα με τον Chris Christopherson, με τον Willie Nelson και με τον Johnny Cash. Ο Σούτρε λοιπόν ανακοίνωσε χθες την κυκλοφορία ενός νέου ακυκλοφόρητου άλμπου με τίτλο Diamonds, του αείμνηστου πατέρα του, του Waylon. Το είχαμε πει αυτό και παλιότερα, ότι δεν πρέπει ο Waylon να είχε βγάλει όλα τα κομμάτια τα οποία είχε, δεν τα είχε ηχογραφήσει όλα. Υπήρχαν κομμάτια τα οποία σίγουρα και ο Waylon μαζί με όλους τα είχε κρατήσει στην κατοχή του, δεν είχε προλάβει να τα βγάλει. Είναι μια συλλογή λοιπόν που περιλαμβάνει sessions από το 1978 και μετά, ενώ το ομώνυμο τραγούδι, το ομώνυμο των Diamonds που θα το ακούσουμε τώρα, έχει μέσα και τη συμμετοχή του Glenn Campbell στην κιθάρα. Αυτό είναι. Glenn Campbell στην κιθάρα, Waylon Jennings στα φωνητικά. Το καινούριο άλμπουμ για πρώτη φορά θα το ακούσουμε ολόκληρο το Νοέμβριο. Diamonds.

0: Miss Erin.
1: You don't mess around.
2: Αυτός λοιπόν είναι ο Waylon Jennings εδώ με τον μεγάλο Rhinestone Cowboy, με τον Glen Campbell, και να μου το λέγανε, όχι δεν το πίστευα, το πίστευα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά λέμε ότι θα τα πιστέψουμε μέχρι να τα ακούσουμε. Γιατί φανταστείτε φίλες και φίλοι πόσα κομμάτια έχουν ηχογραφηθεί και πόσα κομμάτια έχουν χαθεί καθ' όλη τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων. 11 Δεκεμβρίου λοιπόν βλέπω εδώ πέρα του 2026 μέσω της εταιρείας Son of Jesse 30 Tigers, γιατί υπάρχει μέσα και ένα κομμάτι με την Jesse Holder. Έχει 13-14 κομμάτια τα οποία είναι μια συλλογή από ένα αρχιακό υλικό το οποίο επιμελήθηκε ο Σούτερ για να αναδείξει την μουσική κληρονομιά του πατέρα του. Σκέφτομαι κάποιες στιγμές όταν είχε πλημμυρίσει τότε με τον τυφώνα Κατρίνα στην Νέα Ορλεάνη και είχαν χάσει περιουσίες ο Φατς Ντόμινο και αρκετοί άλλοι μουσικοί, και πολύ περισσότερο όταν είχε πιάσει φωτιά το σπίτι του Ρόι Όρμπισον, που είχε καμιά 450 acetates τότε σε μπομπινάκια που είχε ηχογραφήσει δεν ξέρω κι εγώ με ποιον, τα οποία είναι κομμάτια που τώρα πια που έχουν φύγει όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες από τη ζωή δεν υπάρχουν. Γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές τα θησαυροφυλάκια και τα συρτάρια των καλλιτεχνών έχουν πάντα υλικό για να μπορούμε να τα ακούσουμε όλοι εμείς κάποια στιγμή στη ζωή μας. Αν είμαστε τυχεροί, και είναι τυχεροί βέβαια και οι ίδιοι, τα βρούνε και τα βγάλουν ξανά στην επιφάνεια. Αυτό πάντως υπάρχει αυτές τις μέρες. Κυκλοφορεί κανονικά, δεν είναι καλό σαντάνα, είναι Bruno Mars. Από το νέο άλμπουμ του Bruno Mars. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars από το νέο του άλμπουμ. Θυμίζει λίγο Όγια Κομοβά, θυμίζει πολύ Σαντάνα, θυμίζει Τίτο Πουέντε, θυμίζει όλους αυτούς τους ρυθμούς και τις μελωδίες που βάλανε τη Spanish Latin μουσική και τη Latin Rock στην επιφάνεια, στο χάρτη και στην εξίσωση της αμερικανικής κουλτούρας μέσα στην δεκαετία του 70, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και φυσικά με τους Μάλο και με τους Ελτσικάνο και με τον Νότια Ανατολικό Λος Άντζελες, μια σκηνή που φυσικά υπάρχει και αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που την να γίνει νούμερο ένα. Όλα αυτά λοιπόν για τον Bruno Mars, όπου Bruno Mars είπαμε βγαίνει σε περιοδεία. Εμείς πάμε μέχρι τις 9 με έναν καλλιτέχνη που έχει αλλάξει την μουσική της Αφρικής και την έχει βάλει στο χάρτη τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, και ήταν και ο πρώτος. Μιλάμε για το Salif Keita. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζαβά και Winston Μακάνα. Εδώ είμαστε κι εμείς και καινούριο σίγγλ. Εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου κι αν βρίσκεστε. Στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στα νησιά έχετε ξεκινήσει διακοπές. Δεν έχετε ξεκινήσει, δεν έχει καμία σημασία. Όπου κι αν βρίσκεστε, να είστε πάντα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Πάμε για τις επόμενες. Μάλλον τι επόμενες δύο ώρες. Κάτσω καμιά ώρα ακόμα και από την ώρα της Ρουμπίν. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ παρέα με τον Μπαμπιδούκαλο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κοίταξε να δεις τώρα πώς έφυγε αυτό εδώ πέρα. Άμα θέλει ο Παρόφ Στέλλα να φύγει γρήγορα, φεύγει γρήγορα. Να μην βιάζεται. Από το καινούργιο του σίγγλ, Black Lilies. Το πρώτο ακούσαμε στη Eurovision, όταν το είχε κάνει ντουέτο και με τον Λίαν Ντουζ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παύλος Στέλλαρ. Παύλος Στέλλαρ ήταν μεταξύ των πρώτων που παρήγαγαν ηλεκτρονική μουσική και έφτιαξε το Electro Swing στην Ευρώπη. Θυμάμαι πριν από χρόνια του είχα μιλήσει και μιλάγαμε τότε για το Shine όταν το είχε παρουσιάσει στο BBC και είχε πει το BBC, τηλεόραση τότε, ότι ήταν ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Και εκεί, μπαμ, κάποια στιγμή σκάει και η Lady Gaga με τη Madonna και ρεμίξαρε τότε τα δύο κομμάτια, ένα της Lady Gaga και ένα της Madonna. Και λέω, πώς έγινε, πήγες και βρήκες εσύ τη Madonna? Όχι, λέει, δεν με βρήκε. Εμένα με βρήκανε, μου έστειλαν το κομμάτι, το έκανα ρεμίξ και στην Lady Gaga και στην Madonna. Αργότερα, βέβαια, ο Παύλος Στέλλαρ έχει συνεργαστεί με τη Lana Del Rey, με τον Brian Ferry, με πολύ κόσμο. Και φυσικά κυκλοφόρησε καινούριο single, ο οποίος αρέσκεται μάλιστα να παίζει μόνο ηλέκτρο, έτσι. Αλλά έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο με το Electro Swing, την Down Tempo και την Jazz House. Ciao, ciao.

Τσάου τσάου, downtown. Και φίλες και φίλοι, σε μια εποχή που οι οθόνες έχουν αντικαταστήσει τα παραδοσιακά παιχνίδια, υπάρχει πάντα μια παρέα από κούκλες που συνεχίζει να είναι αγαπητή τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Μιλάμε για την παρέα του Toy Story.

Και αυτό είναι το τραγούδι από το Toy Story 5 από την Taylor Swift. Ξέρετε γιατί μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί μου θυμίζει, είπαμε, την Taylor Swift στα νέα της, στα μικράτα της. Εκεί που ξεκίνησε 18, 19, 20 χρονών από τα πρώτα δύο άλμπουμ που ήταν αμυγός country η Taylor Swift. Όχι μας χαλάει τώρα αν η Taylor Swift έχει γίνει το νούμερο ένα pop icon, pop idol και case study στα πανεπιστήμια και billionaire και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί, κουμπώνει απόλυτα πάνω στην ταινία. Το Toy Story λοιπόν παίζεται παγκοσμίως κινηματογράφος την προηγούμενη Πέμπτη και επιβεβαίωσε αυτό που όλοι περίμεναν, ότι ήταν το καλύτερο άνοιγμα στο παγκόσμιο box office, αυτή η ταινία της Disney και της Pixar, που συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ το πρώτο Σαββατοκύριακο, ξεπέρασε το ρεκόρ της προηγούμενης ταινίας, το οποίο είχε συγκεντρώσει περίπου 150-160 εκατομμύρια δολάρια μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο. Το στοίχημα βέβαια είναι αν το Toy Story 5, εγώ το πιστεύω, θα ξεπεράσει το 1,1 δις δολάρια που ήταν η ταινία αυτή τη στιγμή, και πολύ περισσότερο οι ταινίες γενικά του Toy Story, που είναι από τα πιο αγαπημένα franchise της Disney και της Pixar, που έχουν φέρει γύρω στο 1,5 δις στο box office μέσα σε 3 δεκαετίες, με έσοδα από video games, από παιχνίδια με το λογότυπο, από βιβλία, από ρούχα, από τα πάντα. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. BT Express. Το θυμάστε?

BT Express. Νομίζω είναι το απόλυτο funk τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1974. Μαζί με το Express, Do It Till You're Satisfied. Πάμε φίλες και φίλοι να συναντήσουμε τους Queen παρέα με τον David Bowie. Βρισκόταν ένα στο ένα στούντιο, βρισκόντουσαν οι άλλοι στο άλλο στούντιο. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, μουσικές φράσεις και βγήκε αυτό. Under pressure. Στα δικαιώματα είναι όλοι Queen αλλά και ο David Bowie.

Under Pressure. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το live με την Black Star Tribute Band την Τετάρτη. Την Τετάρτη ακριβώς 8 με 9, στούντιο Β της ΕΡΤ. Η Black Star Tribute Band ζωντανεύει το άλμπουμ μπροστά στο κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από τον κόσμο. Οπότε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 δεν θα με ακούσετε. Καλύτερα θα ακούσετε τον Γιώργο Μπίλιο, τη Λουίζ, τον Καλίστρατο Δρακόπουλο, τον Τζορτζ Γκαουντί που έχει κάνει και τις συνθέσεις, τον Σαμ Αλιέρη, τον Θοδωρή Καπετανάκο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, για να υπογράψουν και να διασκευάσουν το τελευταίο άλμπουμ, το κυκνοάσμα του μεγάλου David Bowie. 10 χρόνια λοιπόν από τον Black Star, 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie και 25 χρόνια στην επέτειο των γενεθλίων του Κόσμος. Ένα ραδιόφωνο που ξέρει πρώτα απ' όλα να τιμά τη μεγάλη μουσική και τους μεγάλους δημιουργούς. 8 με 9 λοιπόν στο στούντιο Vita Desert. Ένα αφιέρωμα που θα παρουσιάσει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Ο Γιώργος εξάλλου ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάει τον David Bowie. Αν του λέγαμε να παρουσιάσει και χθες τον David Bowie, το ίδιο θα έκανε. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ ζωντανά στον κόσμο. Τετάρτη 8 με 9. Black Star Tribute Band. 10 χρόνια από το θάνατο του Bowie, 10 χρόνια από τον Black Star. Born and the Terror μέχρι τις 8.30. Τι με έχει πιάσει σήμερα, θέλω να παίξω παραπάνω. Μέχρι τις 9.30. Χαίρετε και ο Παπής Δούκαρος. Είναι Δευτέρα, όλα επιτρέπονται.

0: Κόσμος 93,6.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
0: cosmosradio.gr.
2: Anyway, I wanna give it up for the brother. Give it up for the brother.

Εδώ είμαστε κι εμείς με τους The Pistols, επιστρέψαμε. Running from your thoughts. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9, είναι Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Ο Παπής Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μου λέτε ο Παπής έχει κέφια. Πάντα ο Παπής έχει κέφια, φίλες και φίλοι, να το ξέρετε. Γι' αυτό και βγάζουμε και τέτοια εκπομπή. Και όλοι έχουν κέφια, γιατί είναι και αρχή της εβδομάδος. Έχει και ζέστη, έχει μεγαλώσει και η μέρα. Γιατί να μην έχουμε κέφια? Εξάλλου, ωραία πράγματα γίνονται, ωραία πράγματα λέμε μέσα από αυτό το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα. Και πολύ περισσότερο είναι και έτσι μπαίνουμε πια βαθιά μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε όλοι και μια καλύτερη διάθεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μιας και λέμε για διαγωνισμούς, για πράγματα μέσα από τα social media, έχουμε ένα live του Τζερόν Καλούτα στο A-Culture την Παρασκευή 26 Ιουνίου και έχουμε διαγωνισμό μέχρι την 5η 25 του μήνα το πρωί. Έχουμε προσκλήσει μόνο στο Instagram και έχουμε προσκλήσει, φίλες και φίλοι, για το live της Beth Hart στο Λυκαβητό την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Λύει ο διαγωνισμός την άλλη Δευτέρα 29 του μήνα το μεσημέρι, μόνο στο Instagram, και έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το live των Polish Assemble και guest των Haig Gazian την 3η 23 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου. Α, όχι, ο διαγωνισμός αυτός τελείωσε τώρα το απόγευμα, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε Beth Hart και έχουμε και live Τζερόν Καλούτα. Λοιπόν, οπότε μπαίνετε μες στο Instagram, κάνετε ένα σχόλιο κάτω από τα reel που τρέχουν και αυτόματα, εάν νικήσετε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Έρχεται λοιπόν η Beth Hart στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό 1η Ιουλίου.

την περιμένουμε την Beth Hart. Και θα είναι και ωραίο live αυτό. Θα είναι ωραίο live. Πιστεύω ότι ο Λυκαβιτός ταιριάζει. Και όλο αυτό το concept του να κάνει ένα unplugged set στο Λυκαβιτό, εντελώς διαδραστικό μπροστά στον κόσμο. Σας το έχω ξαναπεί εξάλλου ότι για μένα προσωπικά, που την ξέρω πολύ καλά την Beth Hart και το ξέρετε αυτό, παίζει καλύτερα για μένα η Beth Hart όταν παίζει unplugged από ότι όταν έχει full band. Γι' αυτό να το αποδείξει περίτρανα για πρώτη φορά κάνοντας αυτό το live acoustic set. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος που αποφάσισε από όλη την τουρνέ στην Αμερική και στην Ευρώπη να επιλέξει τη χώρα μας και να κάνει αυτό το set. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι μέσα στο κύλο του θεάτρου. Θα ερμηνεύσει με κιθάρα και με τον κλασικό κιθαρίστα που είναι τόσα χρόνια ούτως ή άλλως μαζί της στο συγκρότημα. Θα ακολουθήσει και θα παίξει και τα υπόλοιπα όργανα. Θα παίξει ο Τζον Νίκολς, ο οποίος είναι ο κιθαρίστας, ο επί έτη σειρά ετών κιθαρίστας και συνεργάτης της πάνω στη σκηνή. Παίξει πιάνο, μπάσο, κιθάρες. Θα είναι ένα πράγμα πολύ ιδιαίτερο. Θα το δούμε λοιπόν 1η Ιουλίου, εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Πού, στο Λυκαβιτό. Αυτός είναι ο Στρομαέ. Παρέα με τους Coldplay.

Like a Fool. Αυτός είναι ο Robin Gibb. Πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Robin Gibb όταν αποφάσισε να κάνει λίγο πολύ οι Gibb Brothers, όχι πια ως BGs, να κάνουν και λίγο προσωπική καριέρα. Αυτό εξάλλου το κάνουν πάντα όλα τα σχήματα. Δηλαδή βλέπουμε και σήμερα, ακόμα και τώρα, είχε ένα διαφορετικό, αν θέλετε, μια διαφορετική προσέγγιση μπορεί να έχει ο Keith Richards, διαφορετική μπορεί να έχουν οι Stones. Είπαμε ήδη στο εμπαρόδο, μιας και λέμε για τους Stones, βγήκε και έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Mick Jagger, είπε του χρόνου να είμαστε καλά, όχι το 26 γιατί δεν θα κάνουμε live, το 27 θα βγούμε να κάνουμε και το World Tour. Εξάλλου το είπαμε αυτό, κάθε φορά που βγαίνουν οι Stones και γενικά τα μεγάλα συγκροτήματα και κάνουν καινούριους δίσκους, αποφασίζουν και κάνουν και World Tour. Όπως και πολύ ωραία συνέντευξη έδωσε, να πούμε λεπτομέρειες περισσότερες αύριο για αυτήν, ο Paul McCartney για το νέο του άλμπουμ, μίλησε στο New Musical Express σε ένα 20 λεπτό, το ανέβασε και σαν βίντεο μάλιστα στα στούντιο της Apple, και τι ωραίο που ήταν, και έλεγε και για το στούντιο της Apple, από που ήταν η κλασική πόρτα, από που έμπαινε για πρώτη φορά, που ηχογραφούσανε, που έγιναν οι πρώτες ηχογραφήσεις. Θυμόταν και ο ίδιος όταν έκανε φωνητικά ο Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν περιπτώσεις που λένε ότι τσακώθηκε με το Ρίγκο και το ένα και το άλλο. Όταν τώρα είσαι όχι η σούπερ μπάντα, το απόλυτο boy band group που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, δεν θάβει στο τσεκούρι του πολέμου και τελείωσε η υπόθεση. Είναι δυνατόν τώρα ο Μακάρτνεϊ να τάχει με το Ρίγκο Στάρ? Γιατί διαβάζω κάτι χαζομάρες ώρες που γράφουν ακόμα και στο εξωτερικό κάποιοι άνθρωποι που θεωρούνται οι δήμονες στη μουσική, το τι έγινε με τον έναν και με τον άλλον, με τον Edge και με τον Bono, τι έγινε με τον Mick Jagger και το τι έγινε με τον Richards και τι έγινε με τον Ringo και με τον Paul. Μα είναι δυνατόν? Όταν οι μπάντες είναι σαν τις οικογένειες, όταν μπαίνεις μέσα στη διαδικασία τώρα και είσαι 30, 40, 50 χρόνια, είναι φυσικό και να τσακωθείς και να αλλάξεις απόψεις και να υπάρχουν και διαστάσεις. Από την άλλη όμως, όταν είσαι τόσο μεγάλα, όταν είναι τόσο μεγάλα αυτά τα ονόματα και η μουσική, κάποια στιγμή βγάζεις πέρα όλους τους εγωισμούς και τα αφήνεις στην άκρη. Πάμε να συναντήσουμε τον Robin Williams 10 λεπτά πριν από τις 10, πάντα εδώ στον κόσμο.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, για το τελευταίο τραγούδι, και ευχαριστήσω πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την επικοινωνία. Διαβάζω ένα μήνυμα την τελευταία ώρα. Απλά ήθελα λίγο να το επιβεβαιώσω. Έφυγε, φίλες και φίλοι, ο Κλάιβ Ντέιβις. Clive Davis έφυγε ετών 94. Ήτανε ο μεγαλύτερος παραγωγός και φυσικά ήτανε ο μεγαλύτερος, αν θέλετε, industry executive και record producer αυτή τη στιγμή εν ζωή. Ετών 94 ήταν ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arista Records. Ήταν ο άνθρωπος που πίσω από την Diana Ross, πίσω από την Aretha Franklin, πίσω από την δισκογραφική Columbia. Και διαβάζω ένα μήνυμα το οποίο έχει αναρτήσει επίσημα η οικογένειά του και λέει ότι για τον κόσμο ο πατέρας μας ήταν ο εμβληματικός μουσικός θρύλος, του οποίου το όραμα, τα ένστικτα και η αδιάκοπη επιβίωση της αριστείας διαμόρφωσαν το soundtrack αμέτρητων ζωών. Αναφέρει μια δήλωση μέσα στο Facebook και στο Instagram, και ο ίδιος ανακάλυψε, καθοδήγησε και υποστήριξε τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, αφήνοντας έναν εξίτηλο σημάδι στον πολιτισμό που θα διαρκέσει για γενιές. Για την οικογένειά του, ο Clive Davis ήταν ο μπαμπάς, ήταν ο παππούς, ήταν η σταθερή παρουσία στο κέντρο της ζωής, η πηγή σοφίας, δύναμης, ενθάρρυνσης και φυσικά άνευ όρων αγάπης. Το λέμε αυτό, θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον Clive Davis αύριο, από πού να πιάσουμε τη μουσική του και πού να τελειώσουμε για αυτόν τον τόσο μεγάλο πραγματικά δισκογραφικό διευθυντή, A&R με βραβεία, με Grammy, με member of στο Rock and Roll Hall of Fame, ως ερμηνευτής και ως πρόεδρος βέβαια της Columbia. Ήταν ο άνθρωπος που υποστήριξε τον Dylan, ήταν ο άνθρωπος που υποστήριξε το Springsteen, όλο αυτό το κομμάτι της Columbia μετά το 71-72, που ήταν μια δύσκολη περίοδο στην Αμερική. Έτσι, για να κλείσουμε κάτι για να τον θυμηθούμε, ακούστε εδώ τον Dwayne Allman παρέα με την Aretha Franklin. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Για αυτόν τον άνθρωπο που γεννήθηκε το 1932 στο Brooklyn και έφυγε πριν από 2 ώρες στο Manhattan στη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Εγώ δεν ξέρω γιατί στο μυαλό μου έχω πάντα έτσι τη Σίντι Λόπερ ότι είναι κοριτσάκι. Η Σίντι Λόπερ δεν είναι κοριτσάκι, αλλά δεν είναι πάντα κοριτσάκι στο μυαλό μας. Γιατί κλείνει σήμερα το 73, εδώ με Αλέν Τουσέν και BB King. Early in the morning, early in the night. Μπάμπης Δούκαρος εδώ φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ορίσατε. Και τα 77 κλείνει σήμερα ο Junior Marvin, Junior Marvin Hanson, Ζαμαϊκανός κιθαρίστας. Εννοείται στην παρέα του Bob Marley and the Wailers. Ξεκίνησε δουλεύοντας με T-Bone Walker. Είχε γραφτεί τότε το άλλο του όνομα, Junior Hanson. Γεννημένος στο Kingston της Τζαμάικα, μετακόμισε στο Λονδίνο.

Το 1973 ηχογραφεί δύο άλμπουμ με την μπάντα Hanson, με το πρώτο, το άλλο του επώνυμου. Χρησιμοποιούσε μια συγκεκριμένη κιθάρα, Fastbox. Ένας ήχος πολύ προσωπικός, πολύ συγκεκριμένος, που τράβηξε την προσοχή του Bob Marley. Γνωρίστηκαν το 1977.

Έγινε μέλος βεβαίως της μπάντας του Bob Marley και τους Wailers μέχρι το θάνατο του Marley το 81. Ένας καταπληκτικός David Byrne χτες. Και τώρα που μιλάμε, ο Ζαν Μισελ Ζαρ είναι στο ξέφωτο. 10 χρόνια release festival. Α, και η Μισκούμπρια τα σπάσανε το Σάββατο, έγινε χαμός.

Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή ο Ζερόμ Καλουτάσης στο A Culture δίνουμε προσκλήσεις. Ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη. Η Beth Harden ανεβαίνει στο Βιλεκαβητό 1η Ιουλίου.

F Hill Sessions Festival, live των Polish Ensemble και guest Haik Vatzirian. Μπαίνετε στα social media, κερδίζετε προσκλήσεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

The Boys of Dungeon Lane, η τελευταία δουλειά του Paul McCartney, Days We Left Behind, και ήδη έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια του. Love Stories, The Sincere's, η παρέα δίπλα στον Joseph Quinones, εκεί στο Los Angeles. Did You Know? Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σε 93,6.

λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το ταλέντο. Να βρίσκουν και να αναγνωρίζουν αυτό το οποίο θα γίνει το επόμενο next hit και θα μείνει κιόλας. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για αυτό το ταλέντο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που διαμόρφωσε το soundtrack της ζωής μας από αμέτρητων ζώων. Ο αυστραλιακός Clive Davis έφυγε από τη ζωή στα 94, ο οποίος τελείωσε νομική σχολή στο Harvard. Η είσοδος του στη δισκογραφία έγινε μέσω της νομικής υπηρεσίας της Columbia Records, αλλά ως πρόεδρος στη δεκαετία του 60 υπέγραψαν μαζί του καλλιτέχνες όπως Janis Joplin, Santana, Chicago, Neil Diamond, Bruce Springsteen, ακόμα και Pink Floyd βρέθηκαν ανάμεσα στα ονόματα που συνδέθηκαν με τη δική του εποχή. Φεύγει από την Columbia. Ένα οικονομικό σκάνδαλο, επιστρέφει και το 74 ιδρύει την Arista Records. Και η μεγάλη του ανακάλυψη τότε η Whitney Houston. Αργότερα δημιούργησε την J Records. Εκεί εκτόξευσε την Alicia Keys.

Και σίγουρα αυτό που αφήνει σαν κληρονομιά είναι ότι το ίδιο συνδέεται με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και δίσκους των τελευταίων 60 χρόνων και ένα αποτύπωμα το οποίο σίγουρα θα μείνει ζωντανό για πολλές γενιές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

τεράστια επιτυχία της Cyndi Lauper. Time After Time, 1983. Ήταν το πρώτο της άλμπουμ, She's So Unusual. Τη θυμάμαστε βεβαίως όλοι με τα άπειρα χρώματα μαλλιών, τα κεντρικά ρούχα. Αλλά φωνάρα τώρα η Cyndi Lauper, η φωνή της εξαιρετική. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, συνήξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Δευτέρας 22 Ιουνίου. Και οι Γκορίλας έρχονται 25 Ιουνίου. Έρχονται στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Ριλίς. Εδώ με Φατουμάτα Διαβαρά. Ντεζολέ, καλή ακρόαση.

Bad Bunny γράφει ιστορία. Ο πρώτος Λατοαμερικανός καλλιτέχνης μέσοδα άνω του 1 δις δολαρίων, χωρίς καμία εμφάνιση στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανακοινώνει παγκόσμια βεροδία ο Bad Bunny, ντεμπιτιράρ μας φώτος πέρυσι, και το πρόγραμμά του δεν περιλάμβανε καμία συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα θέμα το οποίο έγινε συζήτηση γύρω από αυτό. Δεν είναι η πρώτη περιοδία διεθνού superstar του οποίος αποφεύγει τις συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι μεγαλύτερη. Ξεκίνησε στο Σάντο Ντομίνγκο. Έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί 26 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Υπάρχει μια elite κατηγορία καλλιτεχνών, γύρω 25, οι οποίοι όταν κάνουν περιοδίες παγκοσμίως ξεπερνούν το όριο του 1 δισεκατομμυρίου σε πωλήσεις εισιτηρίων για τις συναυλίες. Και ο Bad Bunny μπήκε σε αυτή την παρέα. Αναμενόμενο.

ένα τραγούδι του 1970 το οποίο είναι τόσο φρέσκο και τόσο καλοκαιρινό. Mango Jerry in the summertime. In the summertime when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Θες. Κάπως κουλιάσαμε αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, και από τον Μάγκο Τζέρι στην Γκάμπι Χάρτμαν, ένα κορίτσι το οποίο με το δεύτερο της άλμπουμ La Femme aux yeux de sel έκανε μεγάλη αίσθηση. La Guinée et ses routes cuivrées espèrent le souvenir de ses couturiers. Με αυτή την τόσο γλυκιά φωνή, Γκάμπι Χάρτμαν, περιμένουμε μόνο ωραία πράγματα από την Γκάμπι Χάρτμαν.

0: Κόσμος 93,6.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute

από το άλμπουμ Handmade, η αγαπημένη Χίντι Ζάχαρα, Beautiful Tango. Εδώ η τελευταία δουλειά του Ασκά. Το άλμπουμ έχει τίτλο Λεκέγοβο. Εγώ έφυγε Κολόμπερ.

δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Cyndi Lauper 1986, True Colors Portrait Records. Γιατί μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου άλμπουμ που είχε γίνει 4 φορές πλατινένιος, κυκλοφόρησε αυτό το καταπληκτικό True Colors, Change of Heart, What's Going On μέσα στο άλμπουμ. Ο πούλησε 7 εκατομμύρια δίσκους τότε. Πλέον τα μέτρα και τα σταθμά είναι άλλα. Είναι τα streaming. UB40 στην παρέα τους, Chrissy Hyde. I got you, baby.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με ένα καταπληκτικό Roots Train Number 1 από το άλμπουμ Police and Thieves. Junior Marvin, Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

αυτές οι κόρες που ζουν και εκφράζονται στο Παρίσι ηχογραφούν εκεί και μέσα στο 2026 προς το τέλος δηλαδή του Ιουνίου. Τώρα όπου να είναι θα βγάλουν και το καινούργιο τους άλμπουμ που θα το πούνε Offering. Περί προσφοράς ο λόγος, μεγάλη ιστορία η προσφορά στην εποχή της ιδιώτευσης. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς να σας καλωσορίσουμε και να ευχηθούμε μια καλή εβδομάδα. Μπήκε και το καλοκαίρι νόμιμα και ηθικά και έτσι φτάσαμε μέχρι ακριβώς εδώ, στον κόσμο μας πάντα και στον οίκο μας αντέχοντας.

Ερτέκο ανοιχτό, www.cosmosradio.gr. Εκεί και φύγαμε. Για πού? Για το Jack Wobbly που συμμετέχει μαζί με την Yaz Ahmed αλλά και τη Laura Cruz. Losing You Everything είναι το κομμάτι.

στη New Electric Blues πλευρά της ζωής κρύβεται και αυτός εδώ που λέει την ιστορία του με την κιθάρα του. Ένας μόνος του, Adam Hold, ονομάζεται και γράφει το τέλος, The End.

να γυρίσουμε πίσω σε αυτά που μας κρατάνε πριν το τέλος και μας κρατάνε στη ζωή. Call the doctor. Ο JJ Cale στα ωραιότερά του.

Εντάξει, το καλοκαίρι εννοείται ότι θα δούμε μπόλ και συναυλίες. Μερικοί τυχεροί θα βρουν ένα καλό παρατηρητήριο να τις δούνε από εκεί. Observe the request of the captain.

τόσο μοναδικός ο τύπος, ο Στάρμαν, που πλέον έχει πάει εκεί ψηλά και μας φροντίζει όλους, ηχογράφησε αυτό το κομμάτι διαφορετικά με τους Black Market σε αυτό το άλμπουμ που έβγαλε το Αναπτύξιο.

0: Et je ne tue pas Borgard. Il me trouvera un de ces jours. Il me tuera. Oui.
1: Ο Bones Town μαζί με τον Dimmul Hitcher έρχονται ως Gold Digger και οι δύο μαζί, όπως και το κομμάτι τους.

Τι να πούμε και για τους Nova Nova. Η δική τους εκδοχή σε αυτό το γνωστό και μη εξαιρεταίο Love Will Tear Us Apart. Τι όχι.

Σεμπαστιάν Τελιέ. Κάπου τον πήρε το μάτι μου πως έρχεται. Η Billie Holiday βρίσκεται στο πλευρό του και μαζί φτιάξαν πριν από πολλά χρόνια αυτό το Λατουγνέλ, το οποίο η Λουλουρούζ πείραξε.

Νικόλας Νοβιέλο είναι εδώ μαζί με τα λεφτά του. Μάνι, ο Junior Equity SM προκύπτει μετά. Έρχεται στην παρέα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια. Εδώ οι At Jazz μας δίνουν ένα Love Soul Remix του Ογέλο. Με αυτό και ξεκινάμε τη διαδρομή μας στον κόσμο της μουσικής.

Πολλά βιβλία γράφτηκαν για την Αβάνα. Εδώ η ορκέστα Φαλίτ φτιάχνει τη δική της εκδοχή και δίνει το προσωπικό της στίγμα για την πόλη. Αβάνα και το κομμάτι.

καταγωγή του από το Πουέρτο Ρίκο και όμως μεγάλωσε και έζησε στη Νέα Υόρκη. Μεγάλο το ταξίδι του, ακόμη μεγαλύτερο το μουσικό του περιεχόμενο. Εδώ ο Ρέι Μπαρέτο έρχεται με το acid κομμάτι του.

Να φτάσουμε στην Αγγόλα και τα soundtrack που τρέχουν από εκεί. Η Analog Africa μας φέρνει στο νούμερο 9 αυτόν εδώ τον τύπο, ο οποίος έρχεται με το όνομα Έμελ Λέλου. Ένα Κιμμανουέλ ο Σπίριτο Σάντο είναι που σκάει μύτη από την 70αρία.

Στο σήμερα οι Bongo Hop κάνουν το δικό τους μουσικό παιχνίδι κάπου στη Μασσαλία, φέρνουν μουσικές από παντού και εδώ το The Connect είναι μια καλή λύση. Ο Κέφι Ελασίν είναι που βάζει το κάτι της του μαζί τους.

Η Τζάβα που κρύβονται στο Παρίσι και ο Winston McCannough που ταξιδεύει παντού έχουν μόλις κυκλοφορήσει το καινούργιο τους άλμπουμ, μια συνεργασία από όπου και αντλούμε αυτό το Abu Dubai.

20 αντοχής ανοιχτός στον κόσμο σας, στους 93 και 6. Αλέξανδρος Κασαλάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τα κομμάτια και ο Τικ Λακ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με την Μάιρα Βέκ.

Και εγώ θυμάμαι να παίζει την κιθάρα σου σε ένα project. Ήμουνα μια και γέρασα. Knocking on Heaven's Door είναι το κομμάτι που θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε. Ο Wyclef Jean και η Τιτανοτεράστια παρέα.

to thank your really awesome ancestor wife. Please take drop a mirror, take a long look at ya. Σας αφήνω εδώ, στα καλύτερα δηλαδή, με πολλές ευχές για τα καλύτερα. Εύχομαι καλό ξημέρωμα, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας, στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.